Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Αντάτζο και φούγκα σε ντο ελάσσονα για ορχήστερα χόρδων Κέχελ 546 του Wolfgang Amadeus Mozart». Την ορχήστρα δωματίου της Ζήριχης διεύθυνε ο Daniel Hope. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζήριχης στις 25 Απριλίου 2023, ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Tabula Rasa» για δύο βιολιά σόλο, προετοιμασμένο πιάνο και ορχήστρα δωματίου του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt. Το έργο αποτελείται από δύο μέρη, «Ludus» με ένδειξη «Con moto» και «Silentium» με ένδειξη «Senza moto».

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Tabula Rasa» για δύο βιολιά σόλο, προετοιμασμένο πιάνο και ορχήστρα δωματίου του σύγχρονου εστονού συνθέτη Arvo Pärt. Την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης διήθυνε ο Daniel Hope. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα Tonhalle της Ζυρίχης στις 25 Απριλίου 2023, ακολουθεί το κονσέρτο Grosso αριθμός 3 του Alfred Schnittke.

Ακούσαμε το κοντσέρτο Grosso αριθμός 3 του Alfred Schnittke. Την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης διεύθυνε ο Daniel Hope. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλι της Ζυρίχης στις 25 Απριλίου 2023, ακολουθεί η παγκόσμια πρεμιέρα του κοντσέρτου για δύο βιολιά και ορχήστρα εγχόρδων υπό τον τίτλο «Ο Ναός της Σιωπής» του σύγχρονου ελβετού συνθέτη Μάρτιν Βετστάιν, γεννημένου το 1970. Σολίστη είναι ο Σεμπάστιαν Μπόρεν και ο Ντάνιελ Χόουπ, ο οποίος διευθύνει ταυτόχρονα την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης.

Ακούσαμε την παγκόσμια πρεμιέρα του κοντσέρτου για δύο βιολιά και ορχήστρα εγχόρδων υπό τον τίτλο «Ο ναός της σιωπής» του σύγχρονου ελβετού συνθέτη Μάρτιν Βετστάιν, γεννημένου το 1970. Σολίστη ήταν ο Σεμπάστιαν Μπόρεν και ο Ντάνιελ Χόουπ, ο οποίος διεύθυνε ταυτόχρονα την ορχήστρα δωματίου της Ζήριχης. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα Τον Χάλε της Ζήριχης στις 25 Απριλίου 2023, ακολουθεί η ορχιστρική εκδοχή της σουίτας από την εποχή του Χόλμπεργκ, έργο 40 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Η πενταμερής σύνθεση που φέρει τον υπότιτλο «Σουίτα σε παλαιό ύφος» περιλαμβάνει χορούς της εποχής Μπαρόκ, στην οποία έζησε ο επιφανής λογοτέχνης, φιλόσοφος και ιστορικός Λούντβιγκ Χόλμπεργκ. Τα μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο με ένδειξη Allegro Vivace, Σαραμπάντ με ένδειξη Andante Espressivo, Gavotte με ένδειξη Allegretto, Άρια με ένδειξη Andante Religioso και Rigondeau με ένδειξη Allegro con Brio. Η ορχήστρα δωματίου της Ζηρίχης και ο μαέστρος Ντάνιελ Χόουπ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή της σουίτας από την εποχή του Χόλμπερκ, έργο 40 του Edvard Grieg. Την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης διεύθυνε ο Daniel Hope. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζυρίχης στις 25 Απριλίου 2023, ακολουθεί, εκτός προγράμματος, η ταραντέλα από τα 5 κομμάτια για κουαρτέτο εγχόρδων του αυστριακής, τσεχικής και εβραϊκής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Έρβιν Σούλχοφ, 1894-1942. Η ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης και ο μαέστρος Ντάνιελ Χόουπ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος την Ταραντέλα από τα 5 κομμάτια για κουαρτέτο εγχόρδων του αυστριακής, τσεχικής και εβραϊκής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Έρβιν Σούλχοφ 1894-1942. Ακολουθεί ως δεύτερο και τελευταίο ανκόρ το Allegro Molto από τη σονάτα για ορχήστρα εγχόρδων του Άγγλου συνθέτη William Walton. Την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης διευθύνει και πάλι ο Daniel Hope.

Ακούσαμε το Allegro Molto από τη σονάτα για ορχήστρα εγχόρδων του Άγγλου συνθέτη William Walton. Την ορχήστρα δωματίου της Ζήριχης διεύθυνε ο Daniel Hope. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με αποσπάσματα από την όπερα Ταλέστρη, Βασίλισσα των Αμαζόνων, της πριγκίπισσας Μαρία Αντώνια της Βαβαρίας. Η Γερμανίδα αριστοκράτησα, που έζησε από το 1724 ως το 1780, υπήρξε συνθέτρια, τραγουδίστρια, τσεμπαλίστα και προστάτητα των τεχνών. Σολίστη είναι η ψήφωνος Κριστίνε Βόλφ, η ψήφωνος Γιωχάννα Στόικοβιτς, η ψήφωνος Μαρίλια Βάργκας και η ψήφωνος Ουλρίκε Μπάρτς. Το σύνολο Μπάτσντόρφα Χοφ Καπέλε διευθύνει από το τσέμπαλο ο Τομπίας Σάντε.

Η Γερμανίδα αριστοκράτησα που έζησε από το 1724 ως το 1780 υπήρξε συνθέτρια, τραγουδίστρια, τσεμπαλίστα και προστάτηδα των τεχνών. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Κριστίνε Βόλφ, η ψήφωνος Γιοχάνα Στόικοβιτς, η ψήφωνος Μαρίλια Βάργκας και η ψήφωνος Ουλρίκε Μπάρτς. Το σύνολο Μπάτσντόρφα Χοφκαπέλε διεύθυνε από το τσέμπαλο ο Τομπίας Σάντε. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο αριθμός 23 σε φα ελάσσονα, γνωστή ως Απασιονάτα, έργο 57, του Λούτβιχ Βαν Μπέτοβεν. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη, Allegro assai, Andante con moto και φινάλε με ενδείξεις Allegro manon troppo presto. Ερμηνεύει ο Ρούντολφ Μπουχμπίντα.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 23 σε φα Λάσονα, γνωστή ως Απασιονάτα, έργο 57 του Λούντβιχ Βαν Βετόβεν. Ερμήνευσε ο Ρούντολφ Μπουχμπίντα. Επόμενη επιλογή του BBC, το νυχτερινό για ορχήστρα, έργο 70 αριθμός 1, του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Τζουζέπε Μαρτούτσι, 1856-1909. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε τον Νυκτερινό για ορχήστρα έργο 70 αριθμός 1 του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Τζουζέπε Μαρτούτσι 1856-1909. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Νέλο Σάντι. Επόμενη επιλογή του BBC, η Πασακάλια από τη σουίτα για τσέμπαλο σε σόλι λάσονα του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ με αριθμό 432 στον κατάλογο έργων του συνθέτη στη μεταγραφή του Γιούχαν Χάλβουσεν για βιολί και βιολοντσέλο. Ερμηνεύουν η Ντονγκ Χο Αν βιολί και Χι Σον Σόγκ βιολοντσέλο.

Ακούσαμε την Πασακάλια από τη Σουίτα για τσέμπαλο σε σόλε λάσονα του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ με αριθμό 432 στον κατάλογο έργων του συνθέτη στη μεταγραφή του Γιουχάν Χάλβουσεν για βιολί και βιολοντσέλο. Ερμήνευσαν οι Ντόγκ Χο Αν βιολί και Χι Σονγκ Σονγκ βιολοντσέλο. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο Αμέι Magnificat για διπλή χοροδία έργο 79 αριθμός 2 του Ουαλού συνθέτη William Matthias 1934-1992. Το σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Stephen Clibory.

Ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Αμέι Magnificat» για διπλή χοροδία, έργο 79, αριθμός 2, του Ουαλού συνθέτη William Matthias, 1934-1992. Το σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Κλίμπαρη. Ακολουθεί η σονάτα «Νόνα» του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ Ντάριο Καστέλο, 1602-1631. Ερμηνεύει οργανικό σύνολο με πρώτο κορνετίστα τον Ανδρέα Ινγκισάνο.

Ακούσαμε τη σονάτα Νόνα του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ Ντάριο Καστέλο 1602-1631. Ερμήνευσε οργανικό σύνολο με πρώτο κορνετίστα τον Ανδρέα Ιγκισάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η μπαλάντα για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Ρούντολφ Μάτς 1901-1988. Ερμηνεύει το τρίο του Ζάγκρεμπ.

ήταν η μπαλάντα για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Ρούντολφ Ματς, 1901-1988. Ερμήνευσε το τρίο του Ζάγκρεμπ. Ακολουθούν οι παραλλαγές για πληκτροφόρο πάνω στον ύμνο «Ο Θεός έσωσε τον Φραντς τον Αυτοκράτορα» του Γιώζεφ Χάιντεν. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Ανδρέας Στάια.

Ακούσαμε τις παραλλαγές για πληκτροφόρο πάνω στον ύμνο «Ο Θεός έσωσε τον Φραντς, τον αυτοκράτορα» του Γιώζεφ Χάιντν. Ερμήνευσε σε φόρτε πιάνο ο Ανδρέας Στάια. Επίλογος της εκπομπής μας, η μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα έργο 288 του Γερμανού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Τον φλαουτίστα Μάτε Ζούπαν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας υπό τον Νταβίντ Ντεβιλιέ.

Ακούσαμε την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα, έργο 288 του γερμανού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Τον φλαουτίστα Ματ Ζούπαν συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας υπό τον Νταβίντ Ντεβίλε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα θα έχουμε μια ιδιαίτερη συνάντηση με έναν άνθρωπο ο οποίος διακονεί πολλά χρόνια την ψαλτική τέχνη, αλλά και όχι μόνο, και μάλιστα πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας μια πολύ όμορφη έκδοση, μια πολύ ωραία εκδοτική προσπάθεια με τίτλο «Παράκληση στην Παναγία την Χρυσολεόντισσα» και βέβαια ψάλλει ο χορός τον οποίον επιμελείται, που έχει το όνομα «Ψαλτικής Διάκονη». Ναι.

0: όσοι ασχολούνται μετά της ψαλτικής, ίσως κατάλαβαν ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Τσούνη. Εγώ θα ήθελα όμως, πρωτού φτάσουμε, Γιάννη Τσούνη, σε αυτό το πολύ όμορφο εκδοτικό που πραγματικά έγινε με πολύ μεράκι προς τιμή της Παναγίας, που άλλωστε κατ' εξοχήν εμείς οι ψάλτες είμαστε Παναγιολάτρες, θα ήθελα λίγο έτσι να σε γνωρίσει το κοινό του τρίτου προγράμματος και να μιλήσουμε για την προσωπική σου πορεία. Γιατί είπα βυζαντινή μουσική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις πιάνο, έχεις συνεργαστεί με εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ άλλων και τον Αριστίδη Μόσχο, τον Αείμνηστο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς ξεκίνησες?
1: Πώς ξεκίνησα? Εγώ λοιπόν, πάμε από την αρχή. Γεννήθηκα στη Σύρο, ήρθαμε στην Αθήνα και κάποια στιγμή στο γυμνάσιο. Ο νυν πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως, ο κύριος Παπαδόπουλος, τον είχα καθηγητή μουσικό και επειδή ασχολούμουν τότε στο γυμνάσιο ερασιτεχνικά με τη μουσική, πρότεινε στους γονείς μου να με πάει σε κάποιο οδείο να εμβαθύνω. Ξεκίνησα, πήγα στο οδείο Αθηνών, τότε ήμουν μικρός, δεν με πήρανε. Αποφάσισε λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος, και τον ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή γι' αυτό, να με αναλάβει εκείνος. Στην ευρωπαϊκή μουσική, στη δυτική μουσική, δεν θα πω ευρωπαϊκή, στη δυτική μουσική. Και κάποια στιγμή με έβαλε και στην κολυμβήθρα της Βυζαντινής, την οποία αγάπησα, λάτρεψα και ελπίζω ο Θεός να με συγχωρεί αν δεν την διεικόνισα όπως έπρεπε.

0: Θα ήθελα να ρωτήσω για το κομμάτι της Σύρου, γιατί δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω. Ξέρουμε ότι η Σύρος είναι ένα ωραίο πάντρεμα Δύσης και Ανατολής ή Δύσης και Αιγαίου, δεν ξέρω πώς να το πούμε καλύτερα. Έχουμε κάνει και κάποια αφιερώματα από εδώ με αφορμή το εκκλησιαστικό όργανο της Σύρου παλαιότερα και την προσπάθεια που γίνεται εκεί. Ποια ήταν τα ακούσματα της παιδικής ηλικίας?
1: Πολύ παιδί. Νομίζω ότι έχουν παραμείνει ακούσματα. Ήμουνα πολύ παιδί όταν φύγαμε.
0: Η οικογένεια?
1: Η οικογένεια στο θρήσκευο μεικτή τα τελευταία αρκετά χρόνια. Έχω χάσει τον πατέρα μου πλέον. Η μητέρα μου έγινε Ορθόδοξη.
0: Ήταν η μητέρα καθολική και ο μπαμπάς Ορθόδοξος, ναι, να φανταστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα ακούσματα δεν κρατάνε από τη Σύρο. Έχω εμπειρίες, έχω βιώματα. Δεν έχω ακούσματα μουσικά από τη Σύρο. Ήρθαμε νωρίς εδώ, στην ηλικία δικιά μου, δηλαδή ήμουν μικρός. Αυτά για τη Σύρο.

0: για τον Απόστολο τον Παπαδόπουλο τι πρέπει να πούμε, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και δεν καλύπτεται.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος, σαν πατέρα μου, ο κύριος Παπαδόπουλος μου έχει σταθεί, με έχει βοηθήσει, με βοηθάει ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που βιώνουμε αυτό το διάστημα και με έχει στηρίξει όσο δεν φαντάζεστε. Είναι ένας άνθρωπος με πλήρη γνώση της μουσικής, όχι μόνο της Βυζαντινής. Έχει φτάσει, έχει τελειώσει την δυτική μουσική, έχει κάνει τα πάντα. Μόνο διεύθυνση ορχήστρας δεν έκανε, γιατί πέρασαν τα χρόνια.
0: Να πούμε για τους ακροατές ότι είναι ο νυν πρωτοψάλτης επί σειρά ετών. Πολλών ετών του Μητροπολιτικού Ναού, του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών, έτσι.
1: Ναι. Είναι ο πρωτοψάλτης Μητροπολιός.
0: Πώς ήταν τα μαθήματα δίπλα του?
1: Τρεις φορές την εβδομάδα στο σπίτι του, δωρεάν. Τη δε τρίτη φορά, η οποία ήταν πάντα Σάββατο, πήγαινα το πρωί και έφευγα το βράδυ. Με ό,τι συνεπάγεται. Και δυτική μουσική και βυζαντινή μουσική και μεσημεριανό και τα πάντα, και τα πάντα. Γι' αυτό λέω μου έχει σταθεί ως οικογένεια, ως πατέρας. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, γνωρίζει και μπορεί και μεταδίδει. Δόξα τω Θεώ.

0: μετά από εκεί.
1: Μετά από εκεί πήγα στο Διεθνών με τον κύριο Περιστέρη, τον Μακαριστό, με τον Μακαριστό, τον Λάζαρο τον Κουζινόπουλο, τους οποίους την αποσέβομαι και τιμώ τη μνήμη τους, ειδικά με τον κύριο Κουζινόπουλο, με τον Λάζαρο τον Κουζινόπουλο. Μάθαμε όλοι εμείς οι μαθητές του, μάθαμε να μετράμε. Μάθαμε να μετράμε, γιατί δεν νοείται μουσική χωρίς μέτρο.
0: Έτσι.
1: Και ακόμα και στην ψαλτική που θεωρητικά και είναι κάπως ελεύθερο, δεν υπάρχει μουσική χωρίς μέτρο, χωρίς ρυθμό.
0: Ήταν δύσκολο το μάθημα, εύκολο στο Δύο Αθηνών, ήταν απαιτητικό δίπλα σε αυτά τα μεγάλα αναστήματα. Ακούσαμε και τον Σπύρο Περιστέρη.
1: Απαιτητικό, δεν θα το λέγαμε απαιτητικό. Και οι δύο τους, και ο Κουζινόπουλος και ο Περιστέρης και ο Βασίλης ο Δεντάκης, ο καθηγητής θεολογικής, είχαν και αυτή μεταδοτικότητα. Γνωρίζαν ότι έχουν να κάνουν με παιδιά, με νεαρούς, με έφηβους και ξέρανε από παιδαγωγική, να το πω έτσι. Βέβαια στις εξετάσεις, τις προαγωγικές, όχι τις πτυχιακές ή τις διπλωματικές, τις προαγωγικές, φοβόμαστε να μπούμε στην τάξη. Έσπροχνε ένας τον άλλο να μπει πρώτος. Γιατί οι απαιτήσεις ήταν δύσκολες. Αλλά δόξα τω Θεώ μάθαμε και όλοι εμείς οι μαθητές του έχουμε βαθύτατο σεβασμό στη μνήμη τους.
0: Κάποιο περιστατικό, κάποια ανάμνηση από τον Σπύρο Περιστέρη, έτσι, τι θυμάστε?
1: Τότε λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος είχε πάει αριστερός λαμπαδάριος στο Μητροπολιτικό Ναό. Με πήρε και εμένα μαζί του. Και τα πρώτα χρόνια λοιπόν, όσο ήταν λαμπαδάριος ο κύριος Παπαδόπουλος, ήμουν και εγώ στον στέλεχος του αριστερού χορού. Κάποια μέρα λοιπόν στο Δύο Αθηνών με ρώτησε ο Μακαρίτης ο Περιστέρης, άρχοντα λαμπαδάριε, μου λέει. Λέω, μην με δουλεύετε, κύριε καθηγητά, του λέω. Αφού είσαι, μου λέει, στον αριστερό, λαμπαδάριο είσαι κι εσύ. Τι να σας πω, του λέω. Δηλαδή ήτανε. Ήξερε να πειράζει με ευγένεια και με.
0: Και λίγο δεικτικό χιούμορ, θα λέγαμε, ναι.
1: Και με ρώτησε, ποιο ήχο μου λέει σου αρέσει τη ζωντανή μουσική. Λέω, δάσκαλε, μου αρέσει πολύ ο πρώτο. Δεν ξέρω, μου γλυκαίνει το αυτή ο πρώτο ακόμα και τώρα. Μου λέει, εσύ είσαι Έλληνα. Αυτό.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτηριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτήν. Σήμερα συνομιλούμε με τον Ιωάννη Τσούνη, πρωτοψάλτη, αλλά και χωράρχη του Βυζαντινού χορού «Ψαλτικής Διάκονη», και αυτό με αφορμή πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας, μία παράκληση στην Παναγία Χρυσολεόντισσα. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.

ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσοτα αυτή, των συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της ιεράς.

0: μια άλλη φορά πάλι τότε το 1992 η Πρέβεζα γιόρταζε τα 700 χρόνια της πόλης και τα 70 χρόνια της απελευθέρωσης της Πρέβεζας. Και είχαν καλέσει τον χορό της Μητροπόλεως για να ψάλει και να κάνει μια εκδήλωση. Μου είχε πει τότε ο κ. Παδόπουλος, πάρε το δάσκαλο τηλέφωνο, τον Περιστέρη εννοούσε, γιατί σε θέλει παρέα του. Τον πήρα την καθορισμένη ώρα, 8.30 ώρα το απόγευμα που έβλεπε ειδήσεις. Το σηκώνει ο ίδιος, μου λέει, παρακαλώ. Λέω, δάσκαλε, ο Γιάννης ο Τσούλης είμαι του κ. Παπαδόπουλου. Σε τι οφείλω την τιμή? 20 χρονών παιδί ήμουν τότε, ποια τιμή? Μου κόψε τα πόδια. Ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος. Προσωποποίηση ευγένεια.
1: Πόσα χρόνια στη Μητρόπολη Αθηνών, στο Μητροπολιτικό Ναό?
0: Όχι πολλά, δεν έκατσα πολλά χρόνια. Δεν έκατσα πολλά χρόνια, ήμουνα μέχρι το 1996. Μετά με αξίωσε ο Άγιος και πήγα στο ναό του, στον Αγίο Παντελημόνα Χαρνών, ως λαμπαδάριος.
1: Με δεξιό?
0: Το Μακαρίτη, το Γιώργο του Ξηρόδημα.
1: Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί εγώ μεγάλωσα με αυτό το όνομα, Όντας Λάκωνας, και βέβαια με τη φήμη και του πατρός του.
0: Νικόλα.
1: Ναι.
0: Μια απίστευτη φωνή. Μια απεριόριστη, δυνατή, όχι τόσο βυζαντινή. Δηλαδή δεν ήταν ο άνθρωπος που θα σε καθήλωνε με τα γυρίσματα ή με τα κόλπα της φωνής, αλλά μια μεγαλειώδης φωνή. Λέγαμε, Γιώργο, επειδή ξέρεις και όσοι μας ακούνε ξέρουν, λέγαμε το ασματικό του σταυρού, της σταυροσκυνήσεως ή της υψώσεως, το ασματικό του σταυρού στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών, χωρίς μικρόφωνο. Και γέμιζε ο ναός ήχο. Ναι, ο Μπραπαγιώρης. Στεναχωρήθηκα πολύ όταν κοιμήθηκε, γιατί έλειπα, δεν το ήξερα, ήμουν εκτός Αθηνών.
1: Πώς φέρθηκε σε έναν νέο άνθρωπο που ήταν συνάδελφος και τον έβαλε αριστερά?
0: Με τίμησε, με τίμησε. Ήταν γκρινιάρης στα πλαίσια της ηλικίας, αλλά με τίμησε πολύ, με έβαλε στον κύκλο των ψαλτών, γιατί τότε ήμουνα 25 χρονών παλικαράκι, τότε δηλαδή άρχιζα να κάνω τα βήματά μου στα αναλόγια. Με έβαλε στον κύκλο, με γνώρισε σε ανθρώπους σημαντικούς, τον Απόστολο τον Βαλίνδρα και άλλους πολλούς, τον Παναγιώτη τον Μαρούλη, και με τίμησε.
1: Είπα κάτι στην αρχή, γιατί εντάξει, το όνομα του Ξηρόδημα και όλων αυτών δεν κλείνει μόνο μέσα σε μια αποστροφή του λόγου. Ίσως συντοχρόνο μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε εκτενώς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Θυμάμαι στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στα Νιάτα της Λακωνίας, πολύ συχνά να αναφέρονται στο όνομα του Ξηρόδημα, ο οποίος κατήγετο από το Βρονταμά, αλλά έψαλε χρόνια στο Γήθιο ο πατέρας του και μετά ο ίδιος, νομίζω, προς τα τελευταία έχει και ένα θέμα οράσεως, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.

0: Πάμε λίγο σε μια άλλη πτυχή δική σου, που είναι αυτή της επαφής σου με τον αείμνηστο Αριστίδη Μόσχο. Έναν άνθρωπο τον οποίον γνώρισα εξ απαλών ονείχων, είχα την τιμή και εγώ, και βέβαια όλη η Ελλάδα τον θυμόμαστε με το σαντούρι του, που πολλοί μπορεί να μην ξέραμε και το όνομα, αν ήταν σε κάποια περιοχή της Ελλάδας που δεν συνηθίζεται να παίζεται αυτό το όργανο. Όμως τον ήχο του τον έχουμε όλοι στα αυτιά μας.
1: Έτσι. Ο Αριστίδης ο Μόσχος. Ήμασταν στο Δύο Αθηνών, λοιπόν, η παρέα, οι συμμαθητές, οι σπουδαστές της μουσικής, και ανάμεσα στα μαθήματα, αν είχαμε κάποια καινή ώρα, πήγαμε σε κάποια αίθουσα, καθόμασταν στο πιάνο και παίζαμε και τραγουδάγαμε και περνούσε η ώρα όμορφα. Μου λέει λοιπόν ένας φίλος από Τυχείο, έλα να τραγουδήσεις στο Μόσχο. Λέω, τι να τραγουδήσω, λέω, εγώ δεν είμαι για τραγούδια. Έλα, μου λέει, θα χαρεί να σ' ακούσει. Πήγαμε λοιπόν στη σχολή του Μόσχου τότε, στο αρχαιολογικό μουσείο δίπλα, στην Βασιλείο Ηρακλείου.
0: Όπου πέρασε πολλοί κόσμος εκεί.
1: Πολλοί και με ονομαστό κόσμος. Και εκεί γνώρισα πολλούς καλούς μουσικούς. Δόξα Θεώ.

Ήταν λοιπόν πλήρης η ορχήστρα, γιατί κάνανε πρόβες για κάποια επικείμενη συναυλία. Με γνώρισε λοιπόν ο φίλος του Νεκτάριος στο δάσκαλο και μου λέει: «Τραγουδάτε?» «Προσπαθώ», του λέω κι εγώ. «Τι θα μας τραγουδήσετε?» μου λέει. «Τι να τραγουδήσω εγώ όμως που είμαι ψάλτης?» Οπότε είπα ένα ρεμπέτικο, το Μανώλη. «Για σένα είναι Μανώλη, τα ρούχα μου πουλώ». Αφού τελείωσε το τραγούδι, γυρνάει και μου λέει: «Είστε ψάλτης?» «Φαίνεται», του λέω. Μου λέει: «Καθίστε να τα πούμε». Κάτσα σε μία γωνία, συνέχισε η ορχήστρα την πρόβα της. Είχε ένα πιάνο κλειστό, εμένα με τρώγαν τα χέρια μου. Κάποια στιγμή παίζανε, εκείνη την περίοδο, εκείνη τη στιγμή παίζανε κομμάτια του Τσιτσάνη. Κάποια στιγμή του λέω: «Δάσκαλε, το πιάνο παίζει?» «Αυτό παίζει», μου λέει. «Εσύ παίζεις?» «Προσπαθώ». «Κάτσε», μου λέει. Μα η ορχήστρα ήταν πλήρης, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω εγώ κάτι. Κάποια γεμίσματα, κάποιες έτσι, απλά για να δώσει λίγο παραπάνω ήχος. Με κοίταγε. Λέει στην ορχήστρα: «Καθίστε», λέει, «να παίξω με τον κύριο Τσούνη ένα κομμάτι και παίζει Γιώργο μου στο σαντούρι τους Ούγγρικους χορούς του Μπραμς». Στο σαντούρι. Εγώ έκανα μια απλή συνοδεία. Μετά παίζει ρουμάνικες χώρες. Να πηγαίνουν τα χέρια των ανά. Εγώ έκανα απλή συνοδεία, ρυθμό. Παρατάει τις μπακέτες, σηκώνεται, μου λέει: «Εδώ, πιανίστας, άσα τραγούδια, φωνές έχουμε». Και με κράτησε μέχρι που κοιμήθηκε ο δάσκαλος, με κράτησε στη σχολή του ως καθηγητή της ζωντανής μουσικής και ως πιανίστας στην ορχήστρα του. Όλο αυτό το καιρό γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, γνώρισα φίλους μουσικούς που κρατάμε ακόμα και τώρα την επαφή μας και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί είναι τιμή για μένα να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους.

Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία στην όντως ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον Γιάννη Τσούνη, τον πρωτοψάλτη και χωράρχη, για να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας με αναφορά πάντα στην βυζαντινή μουσική, αλλά και στο βιογραφικό του, το οποίο δεν είναι και λίγο. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, θα πούμε και καλό μήνα έστω κι αν είναι τρεις. Σήμερα στην εκπομπή θα σας μιλήσω για τις επετείους από τη γέννηση του A.G. Owe και του Τσιπριάνι Πότερ. Σαν σήμερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η πρεμιέρα του Φερντινάντο Παέρ, Λεονόρα, και το Congratulations Minuet του Μπετόβεν. Επίσης το Yeoman of the Guard του Άρθουρ Σάλιβαν. Και λόγω της σημερινής εορτής του Αγίου Διονυσίου, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, θα ακούσουμε τον Διονύσιο Αγκουάντο. Επιπλέον, Μπραμς, Ντεμπισί, Άλμπερ Ντίτριχ, Ζωάν Μαρί Λεκλέρ, Τζον Στάνλι, Ντουράν Βαλβέρδε. Όσο για τα άλλα, στο τέλος θα χορέψετε πιθανώς με τον γκρούπο Ταλία. Δύο Γάλλοι αδελφοί με το ίδιο όνομα. Ζωάν Μαρί Λεκλέρ, ο πρώτος ή ο πρεσβύτερος και ο δεύτερος ο νεότερος. Επαναλαμβάνω, αδέλφια. Ο Ζωάν Μαρί Λεκλέρ, ο πρεσβύτερος, γεννημένος το 1697, χρησιμοποίησε με επιτυχία όλα τα εθνικά στυλ της Ευρώπης. Πολλές σουίτες, σονάτες και κοντσέρτα σώζονται μαζί και μια όπερά του, ενώ ορισμένα φωνητικά έργα, μπαλέτα και άλλη σκηνική μουσική έχουν χαθεί. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα απόσπασμα από το κοντσέρτο Ατρέ Βιολίνι Alto e Basso. Είναι τριμερές, ακούμε το πρώτο μέρος Allegro από την ορχήστρα δωματίου της Rouen.

Θα σας μιλήσω για έναν Άγγλο συνθέτη, οργανίστα και βιολονίστα που έζησε στο τέλος της μπαρόκ περίοδου με την αρχή της ρομαντικής. John Stanley, σύγχρονος των Gluck και Leopold Mozart. Ήταν ένα παιδί θαύμα εφόσον έπαιζε μουσική από τα 7 του χρόνια, όμως ένα ατύχημα στην παιδική του ηλικία τον άφησε σχεδόν τυφλό. Εξελέγει οργανίστας στην εκκλησία του Σεντ Άνδριου στα 14 του χρόνια, όπου προτιμήθηκε ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων και ο John Stanley έγινε το νεότερο άτομο που απέκτησε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στα 17 του χρόνια. Ήταν φίλος του Χέντελ και μετά από το θάνατο του Γκέωργ Φρίντριχ, ο Στάνλεϊ συνέχισε μια σειρά συναυλιών ορατόριου που είχε δημιουργήσει ο Χέντελ, εφόσον το διαδέχτηκε ως επικεφαλής του Foundling Hospital, συνεχίζοντας την παράδοσή του να ερμηνεύει τον Μεσσία για αυτούς. Trumpet Voluntaries, είδος αγγλικών κομματιών μπαρόκ που παραδοσιακά παίζονται χρησιμοποιώντας τα στόπ του εκκλησιαστικού οργάνου που προσομοιάζουν με την τρομπέτα. Ο Στάνλεϊ έχει γράψει κυρίως 3 σετ Trumpet Voluntaries, όπως 5, 6 και 7. Τα περισσότερα δεν καταγράφηκαν ποτέ ως συνθέσεις και πολύ λίγα δημοσιεύτηκαν. Ωστόσο, τα γραπτά Voluntaries εξυπηρετούσαν δύο σκοπούς. Πρώτον, χρησιμοποιούνταν συχνά για ρεσιτάλ, όπως για παράδειγμα όταν οργανίστες, όπως ο Στάνλεϊ, έπαιζαν στα εγγένεια ενός νέου οργάνου. Δεύτερον, χρησιμοποιούνταν ευρέως ως ασκήσεις για μαθητές οργάνου ή οργανίστες που ήταν καινούργοι στη θέση τους. Ορισμένες από τις συλλογές χειρογράφων που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτόν έχουν διασωθεί. Και έτσι μπορούμε να ακούσουμε τώρα από το Voluntary Opus 5, έχει 10 μέρη, το 8ο σε ρε ελάσσονα. Είναι ο Ολλανδός οργανίστας Τον Κόοπμαν. Έργο του 1745.

Ιταλός συνθέτης από την Πάρμα, ο Φερντινάντο Παέρ γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1771. Συνθέτης της κλασικής περίοδου, γνωστός για τις όπερες και τα ορατόρια του, σύγχρονος του Μπετόβεν. Η Λεωνόρα, ή αλλιώς η συζυγική αγάπη, είναι μια όπερά του σε δύο πράξεις. Το λιμπρέτο βασίζεται στο ίδιο έργο που ήταν και η πηγή του Φιντέλιο του Μπετόβεν. Ο ίδιος ο Μπετόβεν ήταν ιδιοκτήτης μιας παρτιτούρας της όπερας του Παέρ και πιστεύεται ότι είχε κάποια επιρροή στο έργο του. Η Λεωνόρα του Παέρ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Δρέσδη στις 3 Οκτωβρίου του 1804 με την σύζυγο του συνθέτη να τραγουδά τον ομώνυμο ρόλο. Η Λεωνόρα μεταμφιέζεται σε άντρα για να διεισδύσει στη φυλακή όπου ο σύζυγός της, Φλωρεστάνο, κρατείται από τον εχθρό του Ντον Πιζάρο. Ξεγελά το δεσμοφύλακα Ρόκο για να της δώσει δουλειά. Όταν ο Ντον Πιζάρο μαθαίνει για την επικείμενη άφιξη του κυβερνήτη, διατάζει τον Ρόκο να εκτελέσει τον Φλωρεστάνο. Η Λεωνόρα συνοδεύει τον Ρόκο στο υπόγειο κελί, όπου κρατείται ο Φλωρεστάνο, ο σύζυγός της, και στη συνέχεια απειλεί τον δεσμοφύλακα με ένα πιστόλι, μέχρι που ο Φλωρεστάνο απελευθερώνεται. Είναι η εισαγωγή της όπερας Λεωνόρα του Φερντινάντο Παέρ, έργο του 1804, από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαβαρίας.

Ακόμη μία σπάνια σονάτα για πιάνο του Μπετόβεν, με τα χαρακτηριστικά γράμματα VO, Verke Oneopus και αριθμό 51. Έχει δύο μέρη και αυτή η σονάτα για πιάνο ονομάζεται επίσης και σονατίνα σε ντομίζωνα. Είναι μια ημιτελή σύνθεση για πιάνο του Μπετόβεν, η οποία πιστεύεται ότι γράφτηκε πριν φύγει από τη Βόνη. Ανακαλύφθηκε ανάμεσα στα έγγραφα του Μπετόβεν μετά από το θάνατό του και για τη δημοσίευσή της το 1830 ο Φέρντιναντ Ρις συνέθεσε 11 επιπλέον μέτρα μουσικής για να ολοκληρώσει το δεύτερο μέρος. Η σονάτα για πιάνο VO 51 φέρει αφιέρωση στην Ελεονόρε φον Μπρόινινγκ μαζί με τα τρίο VO 38 και 39. Ακούμε το πρώτο μέρος Allegro από τον Ούγγρο πιανίστα Πέτερ Τάκατς.

Ένα από τα σπάνια έργα του Μπετόβεν είναι αυτό που έχει αριθμό VOO3 και είναι ένα αλεγκρέτο για ορχήστρα. Συνήθως στη δισκογραφία το βρίσκουμε με τον τίτλο «Gratulations Menuet», το μινουέτο των συγχαρητηρίων. Έκανε πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου του 1822 στο Josefstadt Theater και θα το ακούσουμε από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Κάραγιαν.

Η μουσική μας ταξιδεύει σαν αστραπή. Γι' αυτό θα φτάσουμε αμέσως στην Ισπανία. Για να ακούσουμε μουσική του Διονύσιο Αγουάδο Ιγκαρθία. Κλασικός κιθαριστής και συνθέτης, γεννημένος στη Μαδρίτη το 1784. Και αυτός έζησε στο μετέχμιο της κλασικής με τη ρομαντική περίοδο. Στα 42 του χρόνια επισκέφθηκε το Παρίσι, όπου συναντήθηκε, έγινε φίλος και για κάποιο διάστημα έζησε με τον Φερνάντο Σορ. Το μεγάλο έργο του Αγουάδο ήταν το Escuela de Guitarra, μια μέθοδος κιθάρας η οποία εξακολουθεί να διδάσκεται εν πωλής και σήμερα. Ο Αγουάδο επέστρεψε στη Μαδρίτη και έφυγε από τη ζωή το 1849 στα 65 του χρόνια. Και από τα έργα του ακούμε ένα μάθημα κιθάρας που έχει 8 μέρη, ακούμε το τελευταίο, με τον μεγάλο Ισπανό κιθαριστή Ανδρές Σεγόβια.

Ήταν συνθέτης, πιανίστας και αρχιμουσικός ο Άγγλος Τσιπριάνι Πότερ, που γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1792. Μετά από μια πρώιμη καριέρα ως ερμηνευτής και συνθέτης, υπήρξε καθηγητής στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου. Στη Βιέννη το 1817 ο Πότερ συνάντησε τον Μπετόβεν και σε ένα γράμμα στο γραμματέα του Φέρντιναντ Ρις ο Μπετόβεν έγραψε: «Ο Πότερ με κάλεσε πολλές φορές. Φαίνεται να είναι άξιος άνθρωπος και έχει ταλέντο στη σύνθεση». Αλλά ο Πότερ δεν έγινε ποτέ μαθητής του Μπετόβεν, ο οποίος τον ενέκρινε μεν, αλλά αρνήθηκε να του διδάξει σύνθεση, συμβουλεύοντάς τον να σπουδάσει με τον Φέρστερ. Ωστόσο, ο Μπετόβεν διάβασε μερικές από τις συνθέσεις του Πότερ και του έδωσε τα θετικά σχόλιά του. Για τη συνάντηση αυτή, ο Πότερ δημοσίευσε αργότερα ένα άρθρο με τίτλο «Recollections of Beethoven», «Αναμνήσεις από τον Μπετόβεν», στο Musical World, αναφέροντας το μεγάλο θαυμασμό του. Από την 10η συμφωνία του θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος «Αντάντε» και την Milton Keynes Chamber Orchestra. Τσιπριάνι Πότερ.

Σκέρτσο όπους 4. Παρότι το έργο αυτό έχει αριθμό καταλόγου αυτόν τον μικρό αριθμό, το 4, στην πραγματικότητα είναι το πρώτο έργο του Johannes Brahms, το οποίο εκδόθηκε όταν ήταν μόλις 18 ετών, το 1851. Επιτυχία δεν γνώρισαν όλα του τα έργα, ούτε καν οι τρεις σονάτες του, και είναι κρίμα γιατί σήμερα θεωρούμε πολλά από αυτά ως αξιόλογα. Όταν ο νεαρός Brahms επισκέφθηκε τον Λίστ στη Βαϊμάρη, εντυπωσιάστηκε όταν είδε τον μεγάλο άνδρα να κάθεται και να διαβάζει επισταμένος την παρτιτούρα του, τη δική του παρτιτούρα. Οι εντυπώσεις του Λίστ ήταν άριστες και φυσικά έδωσαν κουράγιο στον νεαρό Brahms να συνεχίσει. Και ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος που χρειαζόταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο όπως ο Λίστ να του δώσει την ηθική όθηση ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και να διακριθεί. Σκέρτσο όπους 4 από τον Ρωσογερμανό Ανατόλ Ουγγόρσκι.

Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο σκέρτσο το όπους 4 του Μπραμς και η υπέροχη ερμηνεία του Ανατόλου Γκόρσκι. Είμαστε περίπου στο μέσο της εκπομπής. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και την εκπομπή Κλασικά και άλλα που επιμελείται, παρουσιάζει και ηχογραφεί ο Νίκος Κανελόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τον Γερμανό Albert Dietrich. Και μην ξεχνάτε πως εδώ παρουσιάζουμε τα μουσικά θέματα κατά χρονολογική σειρά και βρισκόμαστε τώρα στα μέσα του 19ου αιώνα. Υπήρξε γερμανός συνθέτης και αρχιμουσικός ο Albert Dietrich, γεννημένος στις 28 Αυγούστου του 1829. Εκτός από το έργο του, τον Dietrich τον θυμούνται και για τη φιλία του με τον Brahms. Από το 1851, 22 ετών, σπούδασε σύνθεση με τον Schumann στο Ντίσελντορφ, όπου τον Οκτώβριο της μεθεπόμενης χρονιάς, του 1853, γνώρισε για πρώτη φορά τον Brahms και συνεργάστηκε με αυτούς τους δυο μουσικούς, τον Schumann και τον Brahms, για τη σονάτα FAE, η οποία γράφτηκε για τον Joseph Joachim. Ο Joseph Joachim είχε υιοθετήσει τη φράση «Frei aber einsam», «ελεύθερος αλλά μόνος», ως προσωπικό του μότο. Έτσι λοιπόν τα μέρη της σύνθεσης βασίζονται όλα στις τρεις μουσικές νότες τα αρχικά των λέξεων «Frei aber einsam». Μόνο που το F, A, E, οι νότες αυτές αντιστοιχούν στο φα, το λα και το μι. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα μουσικό κρυπτόγραμμα. Ο Schumann ανέθεσε κάθε μέρος σε έναν από τους συνθέτες,

Η Αυστρία ανατράπηκε από την προσική στρατιωτική υπεροχή στη μάχη του Κένιγκρετς το 1866. Πολλές από τις χωροεσπερίδες που διοργανώθηκαν από επαγγέλματα και ενώσεις ακυρώθηκαν και η διάθεση που επικρατούσε σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν ήταν πολύ κακή. Τα τρία αδέρφια Στράους συγκέντρωσαν τις δημιουργικές τους δυνάμεις για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, δημιουργώντας μια σειρά από αριστουργήματα που ξύπνησαν ξανά στους Βιενέζους τον πόθο τους για τη ζωή. Η Βιέννη διέθετε μια μεγάλη και ισχυρή κοινωνία καλλιτεχνών, οι οποίοι ήταν συνασπισμένοι σε σωματείο που ονομαζόταν Έσπερος. Και τα τρία αδέρφια Στράους έγραψαν κάποιο έργο για αυτό το σωματείο, στο οποίο ανήκαν και οι ίδιοι προφανώς. Η πρεμιέρα του κομψού βάλς με τίτλο «Künstlerleben», «Η ζωή του καλλιτέχνη», δόθηκε τις αποκριές εκείνης της χρονιάς, τρεις ημέρες μετά από την πρεμιέρα του «Γαλάζιου Δούναβη». Και ο συνθέτης αφιέρωνε το έργο του στους συγγραφείς, ζωγράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, συνθέτες και μουσικούς της πόλης με ένα από τα αριστουργήματά του, που φέρει όπως 316 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Φεβρουαρίου του 1867. Η ήπια και αργή εισαγωγή σύντομα μετατρέπεται σε ένα μεγαλειώδες θέμα, ένα όχι και τόσο τυπικό βάλς. Μέσα από διάφορα μουσικά θέματα, όπου πάντα συντηρείται ο ρυθμός των τριών τετάρτων, το θέμα κλείνει με ένα εντυπωσιακό φινάλε. Και τη ζωή του καλλιτέχνη θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Σέιτζι Οζάουα και την πρωτοχρονιά του 2002.

Ο μακάβριος χορός Opus 40 του Camille Saint-Saëns είναι ένα αλληγορικό συμφωνικό ποίημα για ορχήστρα που βασίζεται σε ποιητικό κείμενο εμπνευσμένο από τη γαλλική παράδοση της μακάβριας τέχνης του ύστερου μεσαίωνα. Παράδοση που εκφράστηκε μέσα από την ποίηση, τη μουσική αλλά και το λαϊκό θέατρο εκείνης της εποχής. Η παράδοση αυτή συνδέεται με το Halloween, μια γιορτή αφιερωμένη στα πνεύματα και τις ψυχές που μοιάζει με τις δικές μας απόκριες και εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Αμερικανικής Υπήρου. Η γεμάτη χιούμορ σύνθεση του Saint-Saëns δίνει στο κάθε μουσικό όργανο και το δικό του ρόλο. Η άρπα αναλαμβάνει να σημάνει τους 12 κτύπους του ρολογιού όταν έρχονται τα μεσάνυχτα, τα βιολοντσέλα αντιπροσωπεύουν το θάνατο που χορεύει βάλς, το ξυλόφωνο, το οποίο πριν από το Saint-Saëns δεν είχε θέση στα συμφωνικά σύνολα, παραπέμπει στον ήχο των σκελετών που στείνουν τον ξέφρενο με τα μεσονύκτιο χορό τους, ενώ ο ήχος των βιολιών θυμίζει τον παγερό άνεμο του χειμώνα. Πάντως η πρεμιέρα στο Παρίσι στις 24 Ιανουαρίου του 1875 ήταν μια ευχάριστη μέρα με τον μακάβριο χορό για τον Camille Saint-Saëns, ο οποίος γιόρτασε την επιτυχία του συμφωνικού του ποίηματος. Ο ίδιος διεύθυνε με μεγάλη μέρα με τον μακάβριο χορό για τον Camille Saint-Saëns, ο οποίος γιόρτασε την επιτυχία του συμφωνικού του ποίηματος. Ο ίδιος

Ενώ σας έχω μιλήσει συχνότερα για τον μαδριλένο συνθέτη Χοακίν Βαλβέρδε Σαν Χουάν, δεν σας μίλησα για τον πατέρα του, Χοακίν Βαλβέρδε Ντουράν. Ήταν αρχιμουσικός και φλαουτίστας που γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1846. Ως συνθέτης είναι γνωστός για τις συνεργασίες του σε θαρθουέλες και σπούδασε στο οδείο της Μαδρίτης. Λαμπρός φλαουτίστας, έπαιζε σε στρατιωτικές μπάντες και ορχήστρες θεάτρου από την ηλικία των 13 ετών. Θα ακούσουμε τώρα ένα μάρς από τη θαρθουέλα Κάδιθ και συγκεκριμένα τη δεύτερη πράξη. Αυτό είναι το μάρς του Κάδιθ ή αλλιώς ύμνος της πόλης. Γράφτηκε από κοινού από τους Χοακίν Βαλβέρδε Ντουράν και Φεντερίκο Τσουέκα προς τιμήν των πατριωτών που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της Ισπανίας ενάντια στα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Η δημοτικότητα αυτού του Μάρς ήταν τέτοια που το 1898 προτάθηκε ακόμη και ως εθνικός ύμνος. Το Κάδιθ είναι ένα κωμικό, λυρικό, δραματικό, εθνικό επεισόδιο σε δύο πράξεις και κείμενο του Χαβιέρ ντε Μπούργος. Έκανε πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου του 1886 στο Θέατρο Απόλλων της Μαδρίτης, διαδραματίζεται στο Κάδιθ και τα περίχωρά του το 1812 και η πλοκή θυμίζει τις ηρωικές πράξεις των γενναίων κατοίκων του κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης από τα γαλλικά στρατεύματα την περίοδο 1810-12. Το Μάρς αυτό από την θαρθουέλα Κάδιθ έγινε σύμβολο του ισπανικού πατριωτισμού. Viva España! Ζήτω η Ισπανία, ζήτω οι γενναίοι που έρχονται να βοηθήσουν το λαό του Κάδιθ που θέλει να πολεμήσει. Ακούμε το Μάρς στην ορχιστρική του μορφή.

Άγγλος συνθέτης ελαφράς κομικής όπερας, ο Σερ Άρθουρ Σάλιβαν, γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1842 και στη μουσική του κυριαρχεί η ζωντάνια και η ευθυμία, ενώ προσπαθεί επιτυχώς να ακούγονται όσο το δυνατόν πιο πολύ οι διάλογοι των έργων του. Αποτέλεσε πρότυπο για τους συνθέτες των musical και πριν ακόμη ασχοληθεί με την όπερα, ο Σάλιβαν έγραφε κυρίως ορχιστρική μουσική. Έχει γράψει μια συμφωνία, ένα κοντσέρτο για τσέλο, αλλά και εκκλησιαστική μουσική με το ορατόριο «Ο Άσωτος Υιός». Τέλος να πω πως ο Σερ Άρθουρ Σάλιβαν χρωστά ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στην τεράστια συνεργασία του με τον λιμπρετίστα William Gilbert, με τον οποίο συνεργάστηκε επί 25 χρόνια σε 14 έργα. Θα ακούσουμε την εισαγωγή από την όπερά του «The Yeoman of the Guard», «Η υπαξιωματική, οι μουλαράβες της φρουράς», έργο του 1888 από την Scottish Chamber και τον Alexander Farris.

Παρίσι 1910. Ο Ντεμπισί, έχοντας φυτεύσει ήδη τότε ένα χρόνο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου του Παρισιού, ανέλαβε, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να συνθέσει ένα έργο για τον διαγωνισμό των ξύλινων πνευστών που λάμβανε χώρα κάθε χρόνο στο Οδείο. Έτσι, ο Ντεμπισί συνέθεσε την πρώτη ραψοδία, αρχικά για κλαρινέτο και πιάνο, που παίχθηκε για πρώτη φορά από 11 σπουδαστές κλαρινέτου τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, του 1910. Το έργο έτυχε ιδιαίτερος θερμής υποδοχής και έτσι την επόμενη χρονιά ο Ντεμπισί αποφάσισε να το ενορχιστρώσει. Μάλιστα, ο ίδιος ο συνθέτης θεωρούσε αυτήν την πρώτη του ραψοδία ως ένα από τα πιο γοητευτικά του έργα. Ακούμε την ενορχιστρωμένη μορφή από την ορχήστρα του Cleveland που διευθύνει ο Pierre Boulez.

Είναι γνωστός σήμερα ο Ιάπωνας αρχιμουσικός Eiji Oue, που γεννήθηκε στη Χιροσίμα στις 3 Οκτωβρίου του 1956. Ο Eiji Oue ξεκίνησε τις σπουδές του στη Διεύθυνση Ορχήστρας και στα 22 του ο Σέιτζι Οζάουα τον προσκάλεσε να περάσει το καλοκαίρι σπουδάζοντας στο Τάγκλουουντ και εκεί γνώρισε τον Μπέρνστάιν. Βασικά αρχιμουσικός, αλλά έχει γράψει και ένα έργο το οποίο ηχογραφήθηκε το 1997. Πρέσκ Άιλ αναφέρεται σε μια κομιτεία της πολιτείας του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μέρος στην πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση με την ορχήστρα της Μινεσότα που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης αρχιμουσικός Eiji Oue.

Ήταν Αμερικανός συνθέτης ελαφράς μουσικής και τραγουδιών από το Cleveland του Οχάιο, Ernest Ball. Τα τραγούδια του Ball έγιναν δημοφιλή, ενσωματώνοντας το Ιρλανδικό συνέστημα. Το τραγούδι που τον καθιέρωσε έχει τον τίτλο «When Irish Eyes Are Smiling», όταν τα Ιρλανδέζικα μάτια χαμογελούν. Και αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Ιρλανδών. Το τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Ernest Ball δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1912, σε μια εποχή που τα τραγούδια προς τιμή μιας ρομαντικοποιημένης Ιρλανδίας ήταν πολυάριθμα και δημοφιλή τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο διάσημος Ιρλανδός τενόρος John McCormack ηχογράφησε το τραγούδι και έκανε τεράστια επιτυχία. Σε αυτήν την εκτέλεση θα το ακούσουμε κι εμείς τώρα. John McCormack, When Irish Eyes Are Smiling.

Το Γκρούπο Ταλία είναι ένας μη κερδοσκοπικός μουσικός οργανισμός με έδρα τη Μαδρίτη στην Ισπανία που ιδρύθηκε το 1996. Προσφέρει σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς ένα χώρο για να εμφανιστούν, ενώ παράλληλα βοηθά τα παιδιά και τους νέους να μάθουν για τη μουσική. Από τον Γκρούπο Ταλία θα ακούσουμε το «Los Payasos de la Tele» ή «Τηλεοπτική Κλόουν» στα ελληνικά.

Και με τον γκρουπο Ταλία φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής που ελπίζω να απολαύσατε. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν. Από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
0: Μπορείς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Το Σάο Τουμέ, Πρίνσιπι, είναι ένα νησιωτικό κράτος δυτικά της Αφρικής. Ένας καταπράσινος εξωτικός τόπος, με φοίνικες και όμορφες αμμουδιές. Είναι κοντά στο νησί Μερινό. Αποτελείται από δύο νησιά, το Σάο Τουμέ και το Πρίνσιπι. Στα ελληνικά, τα ονόματα του σημαίνουν Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας. Αυτή είναι η δεύτερη μικρότερη χώρα σε έκταση της Αφρικής, μεγαλύτερη μόνο από τις Σεϊχέλες. Η έκταση και των δύο νησιών που την αποτελούν είναι μόλις 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο από τα δύο νησιά, το Σάο Τουμέ, ο Άγιος Θωμάς, πήρε το όνομά του γύρω στο 1470, όταν οι Πορτογάλοι εξερευνητές ανακάλυψαν το νησί που τότε ήταν ακατοίκητο. Μπορεί να μην γνωρίζουμε το ακριβές έτος, γνωρίζουμε όμως ότι έφτασαν εκεί την ημέρα της γιορτής του Αγίου Θωμά, εξού και το όνομα του νησιού. Στα τέλη του 15ου αιώνα, οι Πορτογάλοι έστειλαν απίκους, κατάδικους και παιδιά Εβραίων που είχαν χωριστεί από τους γονείς τους και εκδιώχθηκαν από την Πορτογαλία. Με τις ευλογίες του Αγίου, οι Πορτογάλοι έφεραν σκλάβους Αφρικανούς στο νησί για να καλλιεργήσουν ζαχαροκάλαμα. Οι σκλάβοι κάποια στιγμή το έσκασαν, κατέφυγαν στα βουνά και έκαναν επιδρομές στις φυτείες. Ο Αμαντόρ, ο αυτοαποκαλούμενος βασιλιάς των σκλάβων, κόντεψε να κυριεύσει ολόκληρο το νησί του Σάο Τουμέ το 1595. 200 σκλάβοι σκοτώθηκαν στη μάχη και ο Αμαντόρ και οι άλλοι ηγέτες των επαναστατών εκτελέστηκαν, ενώ στους υπόλοιπους σκλάβους δόθηκε αμνηστία και επέστρεψαν στις φυτείες. Σήμερα ο Αμαντόρ θεωρείται εθνικός ήρωας. Αφού οι Πορτογάλοι επικράτησαν, κατάφεραν στα μέσα του 16ου αιώνα να γίνει το Σάο Τουμέ, Πρίνσιπι, η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ζάχαρη στον κόσμο. Η άνοδος της παραγωγής στη Βραζιλία και η ποιότητα του κακώς αποξηραμένου προϊόντος του Σάο Τουμέ κατέστρεψαν τη βιομηχανία της ζάχαρης και το νησί μετατράπηκε σε σημείο μεταφόρτωσης από μικρά σε μεγαλύτερα πλοιάρια σκλάβων που έστελναν οι Πορτογάλοι από την Αφρική στη Βραζιλία. Σε αυτό το νησί, το 1868, γεννήθηκε ένα αγόρι που έμελε να γίνει ένας εξαιρετικός πιανίστας, δάσκαλος, μουσικολόγος και ένας από τους σπουδαιότερους Πορτογάλους συνθέτες της ρομαντικής εποχής. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 31ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, είναι αφιερωμένο στον Πορτογάλο Ζωζέ Βιάνα Νταμότα, έναν από τους τελευταίους μαθητές του Φραντς Λίστ. Ήταν πολύ μικρός όταν η οικογένειά του μετακόμισε από το νησί Σάο Τουμέ στην υπηρετική Πορτογαλία. Σύντομα έδειξε τις ασυνήθιστες δεξιότητές του στη μουσική, στο παίξιμο και τη σύνθεση έργων για πιάνο. Πήγε στο Βερολίνο και έκανε μαθήματα με τον Ξάβερ Σαρβένκα και τον Φίλιπ Σαρβένκα. Ήταν το καλοκαίρι του 1885 που πήγε στη Βαϊμάρη για να παρακολουθήσει τα master classes του Φραντς Λίστ. Μια εμπειρία που τον σημάδεψε και θα τον επηρέαζε σε ολόκληρη τη δημιουργική ζωή του. Γεμάτος ιδέες από τα μαθήματά του με τον Λίστ, σύντομα άρχισε να γράφει το κοντσέρτο του στη Λαμίζωνα. Ήταν 18-19 ετών. Σε αυτό το πρώιμο έργο του συνυπάρχουν λαϊκά στοιχεία από την πατρίδα του με απαιτητικά δεξιοτεχνικά πιανιστικά μέρη στην υπηρεσία του ρομαντισμού. Ο Ζωζέ Βιάνα Νταμότα είχε μια τάση να γράφει παραλλαγές. Έτσι έκτισε το κοντσέρτο του με μια ασυνήθιστη δομή. Είναι γραμμένο σε δύο μέρη, από τα οποία το δεύτερο είναι ένα σύνολο παραλλαγών που υποκαθιστούν το αργό μέρος και το φινάλε κάποιου κοντσέρτου. Από ηχογράφηση που έγινε το 1997 στη Λισαβόνα με την ορχήστρα Gulbenkian, μια πορτογαλική συμφωνική ορχήστρα με έδρα τη Λισαβόνα που ιδρύθηκε το 1962, την οποία στην προκειμένη περίπτωση διευθύνει ο Βρετανός Μάρτιν Μπράμπινς και σολίστ τον Πορτογάλο πιανίστα Αρτούρ Πιζάρο. Μέρος πρώτο, Μοντεράτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, μοντεράτο από το κονσέρτο στη Λα Μίζωνα του Πορτογάλου συνθέτη Ζωζέ Βιάννα Νταμότα. Ερμηνευμένο από την ορχήστρα Γκουλμπένκιαν, με μαέστρο τον Βρετανό Μάρτιν Μπράμπινς και σολίστ τον Πορτογάλο Αρτούρ Πιζάρο. Το ασυνήθιστο για κονσέρτο δεύτερο μέρος αποτελείται από ένα λάργο και 5 παραλλαγές που παίζονται χωρίς διακοπή, αλλάζοντας τα συναισθήματα και καταλήγοντας την 5η από αυτές με μια κόντα και ένα δυναμικό φινάλε.

ήταν το κονσέρτο στη Λάμιζονα του Πορτογάλου συνθέτη Ζωζέ Βιάνα Νταμότα, έργο του 1886-87, ερμηνευμένο εδώ από την ορχήστρα Γκουλμπένκιαν με μαέστρο τον Βρετανό Μάρτιν Μπράμπινς και σολίστ τον Πορτογάλο Αρτούρ Πιζάρο. Αυτό είναι και δεν είναι το μοναδικό κονσέρτο για πιάνο του Βιάνα Νταμότα. Και λέω είναι και δεν είναι, γιατί η δραματική φαντασία του είναι στην πραγματικότητα ένα κονσέρτο για πιάνο. Σε τρία μέρη. Γράφτηκε το 1893. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης ωριμότητας. Πιο λυρικό, στο οποίο ο συνθέτης αισθάνεται πιο άνετα με τη συνύπαρξη ορχήστρας και πιάνου, αν και οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις εξακολουθούν να είναι υψηλές. Με τους ίδιους συντελεστές που μεταδώσαμε το κονσέρτο του στη Λαμίζωνα, την ορχήστρα Γκουλμπένκιαν.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 31ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το κονσέρτο στη Λα Μίζωνα και τα δύο πρώτα μέρη από τη δραματική φαντασία του Πορτογάλου Ζωζέ Βιάννα Νταμότα. Και τα δύο έργα ηχογραφημένα το 1997 στη Λισαβόνα με την ορχήστρα Gulbenkian υπό τη διεύθυνση του Βρετανού Μάρτιν Μπράμπινς και σολίστ τον Πορτογάλο πιανίστα Άρτουρ Πιζάρο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ο Ζωζέ Βιάννα Νταμότα, όπως ανέφερα στον πρόλογο της εκπομπής, γεννήθηκε στο νησί Σάο Τουμέ, δυτικά της Αφρικής, στον Ατλαντικό ωκεανό. Σε μια εποχή που ήταν πορτογαλική αποικία, με σκλάβους που εργάζονταν σε φυτείες ζαχαροκάλαμου και αργότερα κακαόδεντρων και καφεόδεντρων. Αν και η δουλεία καταργήθηκε επίσημα, η καταπίεση των εργατών συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα και αναπεριόδους οδηγούσε σε ταραχές και εξεγέρσεις, με αποκορύφωμα το 1953 όταν Αφρικανοί εργάτες σκοτώθηκαν σε σύμπλοκη με τα αφεντικά τους, που ήταν Πορτογάλοι. Τα γεγονότα εκείνα έμειναν στην ιστορία της νησιωτικής χώρας ως η σφαγή της Μπατεπά και η επέτειος από τη σφαγή είναι πλέον εθνική εορτή. Ο Ζωζέ Βιάννα Νταμότα δεν ζούσε όταν αυτά τα τραγικά γεγονότα έγιναν στον τόπο που γεννήθηκε. Είχε πεθάνει 5 χρόνια πριν, το 1948. Η σφαγή αυτή αναφερόταν ως παράδειγμα της βίας υπό την πορτογαλική κυριαρχία κάθε φορά που οι ντόπιοι διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους. Πριν έρθει η πολυπόθητη ανεξαρτησία του Σάο Τουμέ, ένα μουσικό συγκρότημα που θεωρείται ιδρυτής της λαϊκής μουσικής του νησιού, η Λεωνίνος, το 1959 έγραψαν ένα τραγούδι με τίτλο «Καρχαρίας», το οποίο μιλά για έναν καρχαρία που πήρε τον έλεγχο του ωκεανού αφού κατασπάραξε όλα τα άλλα ψάρια. Οι πορτογαλικές αρχές στο νησί διέκριναν την αντιαπικιακή μεταφορά στα λόγια του τραγουδιού και απαγόρευσαν να παίζονται συνολικά τα τραγούδια του συγκροτήματος στο ραδιοφωνικό σταθμό του Σάο Τουμέ. Το τραγούδι τους για τον καρχαρία δεν καταγράφηκε ποτέ σε δίσκο, μόνο σε κασέτες. Με αυτό το τραγούδι, από μια τέτοια ταλαιπωρημένη από το χρόνο κασέτα, θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, ελάχιστα φθαρμένη σε σχέση με τα σώματα και τις ψυχές των Αφρικανών σκλάβων. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Με τον Γκούσταβ Λέοναρντ στο τσέμπαλο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας διαδρομή με κοσμική μουσική από το Λονδίνο του 1693, με χορό Hornpipe του Henry Purcell. Μόλις 3 πεντάγραμμα από τη μουσική που συνθέτει για τη θεατρική παράσταση The Old Bachelor, το γεροντοπαλίκαρο, ίσως θα λέγαμε στα ελληνικά, μιας κωμωδίας ηθών του William Congreve. Εδώ στην εκδοχή για τσέμπαλο, με την οποία ο λαϊκός χορός που πήρε το όνομά του από το μουσικό όργανο που μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα τον συνόδευε, μπαίνει και αυτόνομος μετά την επιτυχία της θεατρικής παράστασης και στις αυλές ευγενών, στις σκηνές δημόσιων συναυλιών. Και είναι η αφορμή μας για τους ελεύθερους συνειρμούς που επιλέγουν τους σταθμούς του σημερινού μουσικού μας ταξιδιού. Με επόμενο προορισμό... το Παρίσι του 1715 και ο μουσικός προορισμός μας ένα ballet d'action, ένα μπαλέτο δράσης. Στην ουσία μια διευρυμένη σουίτα χορών που αναδεικνύει τις δεξιότητες ικανών χορευτών. Με τις προθέσεις και το ταλέντο του συνθέτη, η σειρά, οι κλίμακες, ο χαρακτήρας τους δίνει στη μουσική τη δική της αφηγηματικότητα. Θα ακούσουμε ίσως την πρώτη σπονδυλωτή σύνθεση μουσικής που αφηγείται μια ιστορία μόνο με χορό, χωρίς αφήγηση με πρόζα ή τραγούδι έξω από το πλαίσιο του δράματος με μουσική. Το τολμά ο 45χρονος πλέον μαθητής του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί έχει μαθητεύσει δίπλα στον καλύτερο συνθέτη και χορευτή. Μετά από το απαραίτητο πρελούδιο, ακολουθούν μια κουράντ, ένα μινουέτο, μια σακόν, σαραμπάντ, ζιγ, ριγκοτόν, πασπιέ, γκαβότ, σονάτ, λουρ, μουζέτ και κλείνει με μια σονάτ. Ενώνονται αδιάσπαστα στο μπαλέτο του με τίτλο «Οι χαρακτήρες του χορού». Οι χορευτές παρουσιάζονται σε ζευγάρια ερωτευμένων με διάφορες διαθέσεις και ο θεατής όσο βλέπει και ακούει μπορεί να στοχαστεί το πόσες διαφορετικές πλευρές έχει ο έρωτας. Θα ακούσουμε μουσική του Ζαν Φερί Ρεμπέλ που ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία της. Le Caractère de la Danse, με τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Le Concert des Nations, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση του Jordi Savall.

Με βήματα χορού φτάνουμε στη Βιέννη του 1785. Παρακολουθούμε δύο νέους που μπαίνουν σε σπηλιά. Με λιμπρέτο του Τζοβάνι Μπατίστα Κάστη, ο συνθέτης με το μεγαλύτερο αξίωμα που μπορεί να έχει μουσικός, ο διευθυντής μουσικής του αυτοκράτορα Ιώζεφ του Δεύτερου, λέει την ιστορία του σοβαρού συγκροτημένου Αρτεμίντορο και του εύθυμου «Έξω καρδιά πληστένε». Οι δύο νέοι είναι ερωτευμένοι με την Οφέλεια και την Ντόρη αντίστοιχα, δύο αδερφές με χαρακτήρες που τους ταιριάζουν. Όμως η σπηλιά είναι μαγική ή μαγεμένη και οι δύο νέοι έχουν πια τον αντίθετο χαρακτήρα. Δεν ταιριάζουν πια με τις κοπέλες τους και μετά από μια σειρά κωμικών παρεξηγήσεων, τελικά η Οφέλεια και η Ντόρη απελπισμένες αποφασίζουν να μπουν και εκείνες στη σπηλιά. Και να που τους συμβαίνει το ίδιο. Η σοβαρή συγκρατημένη Οφέλεια είναι τώρα τσαχπίνα και λαφρόκαρδη. Και αντικρίζοντας τον μάγο της σπηλιάς Τριφώνιο σε ρυθμό σχεδόν χορευτικό, χαριτωμένα του τραγουδά. Τι αστείος φιλόσοφος. Μέσα στην άθλια σπηλαιώδη τρύπα χαμένο σε βαθύ στοχασμό κάθεται και παραλυρεί. Ζωφερό το κατάλημα. Δεν λέω καλό μέρος είναι για να μείνει κανείς, αλλά σίγουρα δεν κάνει για μένα. Θα ακούσουμε μουσική του Αντώνιο Σαλιέρη. Από τη δεύτερη πράξη της κωμικής όπερας «La Grotta di Trifonio», «Η σπηλιά του Τριφώνιο» του Αντώνιο Σαλιέρη, θα ακούσουμε την άρια της Οφέλεια, «Λαρά λαρά και φιλόσοφο μπουφούν», «Τι αστείος φιλόσοφος», με την Πατρίς Μάικλς, τους μουσικούς της Classica Arts Orchestra σε διεύθυνση του Στίβεν Όλτοπ.

Συνεχίζουμε στο Παρίσι του 1818 για μουσική ενός συνθέτη τσέχικης καταγωγής που έχει δημιουργήσει τον μύθο του. Έπειτα από πολυετής περιπλανήσεις, εγκαταστάθηκε εδώ περίπου πριν 10 χρόνια και θεωρείται πλέον ο καλύτερος δάσκαλος θεωρητικών της μουσικής και της σύνθεσης. Οι μαθητές του γίνονται επιτυχημένοι καθηγητές στο κονσερβατουάρ και τώρα τον φωνάζουν πια Αντουάν. Από αυτή την περίοδο θα ακούσουμε μουσική από μια συλλογή συνθέσεων για συνδυασμό μουσικών οργάνων που δεν είναι στην εποχή συνηθισμένος. Φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ξεκίνησε τις συνθέσεις του μέσα στο 1811 και τις εκδίδει το 1818 και παρόλο που δεν αρέσει σε όλους αμέσως ο ήχος του συνδυασμού των οργάνων, καθιερώνουν το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο αλλά και τη μουσική μορφή με 4 μέρη του κουιντέτου πνευστών. Από το κουιντέτο για πνευστά αριθμός 1 σε μη ελάσσονα της συλλογής όπους 88 του Άντων Ρέιχα, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, μενουέτο Allegro Vivo, και το τέταρτο, φινάλε, με τους μουσικούς του Belfiato Quintet.

Κατευθυνόμαστε αρκετά χιλιόμετρα νότια του Παρισιού, στο κέντρο σχεδόν της Γαλλίας. Ένα πέρασμα από το μικρό χωριό Νουάν. Στο 1841, στο εξοχικό σπίτι της Ζόρζ Σαντ, σύντροφο αυτή την περίοδο του Φρεντερίκ Σοπέν. Την περίοδο που η υγεία του συνεχώς επιδεινώνεται λόγω της φυματίωσης, συνθέτει με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και ύφος μουσική πάνω στο ρυθμό που γιατρεύει το τσίπημα της αράχνης. Ταραντέλ, σε Life is a Mizona, όπως 42, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ντανιήλ Τρίφωνοφ.

Ήρθαμε στην Νορβηγία, κάπου στο ενδιάμεσο από το Όσλο ή Κριστιάνια και στο Μπέργεν του 1898, για μουσική του Γιώχαν Χάλβορσεν από τη μεταβατική περίοδο, όσο ετοιμάζεται να αφήσει την θέση του Διευθυντή Ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μπέργεν και να ταξιδέψει ανατολικά στην Κριστιάνια. Ακόμα δεν έχει ξαναβρει το μεσαιωνικό της όνομα, όπου θα αναλάβει τη μουσική διεύθυνση του Νεόκτιστου Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται για μουσική δωματία, ακόμα δεν έχει ξαναβρει το μεσαιωνικό της όνομα, όπου θα αναλάβει τη μουσική διεύθυνση του Νεόκτιστου Εθνικού Θεάτρου.

Μένει στα ευρωπαϊκά σαλόνια Ανατολής. Intermezzo Orientale από την Suite Mosaïque, Suite Mosaïco του Johann Halvorsen, με τον Per Christian Skalstad στο βιολί και τον Thor Espen Aspas στο πιάνο.

Ακόμα πιο μακρινό το επόμενο ταξίδι στο νότιο ημισφαίριο, ένα νυχτερινό πέρασμα από το Buenos Aires το 1937. Μουσική από τις πρώτες τρεις συνθέσεις του με στοιχεία της λαϊκής μουσικής των Γάουτσο, των Αγιαλαδοτρόφων, και την αρμονική γλώσσα της λόγιας μουσικής των ημερών του. Είναι ακόμα τελειόφυτος τη σύνθεση στο Εθνικό Οδείο, αλλά η μουσική πιάνει το σφιγμό της εποχής για μουσική λόγια με άρωμα Αργεντινής. Πρώτη φορά εκδίδεται μουσική του. Με βήματα αργεντίνικων χωρών βγαίνει αμέσως από τις αίθουσες του Οδείου στο προσκήνιο της μουσικής σκηνής. Από τους Danzas Argentinas, τους τρεις αργεντίνικους χορούς όπως δύο του Alberto Ginastera, Danza de la Mosa Donosa, χορός της χαριτωμένης κόρης, στην ερμηνεία της Μάρτα Αρκερίχ.

Αλέγκρο Τζοκόζο, ζωντανός και παιχνιδιάρικος ο επόμενος μουσικός προορισμός μας στο Λονδίνο του 1976. Σε μορφή ροντό, το τρίτο μέρος από ένα έργο σε μορφή κονσέρτο. Από έναν συνθέτη που παίζει πιάνο, αλλά όλοι θαυμάζουν την τέχνη με την οποία γράφει εχάλκινα πνευστά. Και από ένα κονσέρτο που αρχικά γράφτηκε κατά παραγγελία για συνοδεία μπάντας χάλκινων πνευστών. Εδώ, στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη, τρίτο μέρος από το κονσέρτο για τούμπα και ορχήστρα του Edward Gregson, με τον Ross Knight στην τούμπα, την φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Ben Jernon.

Τρία φαγκότα χορεύουν στο ρυθμό αργεντίνικου τάγκο, κάπου μεταξύ Εδιμβούργου και Γλασκόβης το 1980, και εμείς ακολουθούμε. Ο συνθέτης παίζει φαγκότο στη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και γράφει συχνά μουσική δωματιού που θα παιχθεί όπως παλιότερα μετά το τέλος της συναυλίας της ορχήστρας ή στις συναυλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα που δίνουν τα μέλη της στις πόλεις της Σκωτίας. Γράφει το συγκεκριμένο με ακόμα δύο χορούς με αφορμή φιλανθρωπική συναυλία. Από τους τρεις χορούς για τρία φαγκότα του Michael Norris, Tango, με τους Lawrence Perkins, Amy Thompson, Catriona McDermid.

Μικρό πέρασμα από το Μόναχο του 2007, ανάμεσα σε μια πολύ άσχολη καριέρα ως σολίστ στο κλαρινέτο, στα καθήκοντά του ως καθηγητή σύνθεσης στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και στους ιδιόρυθμους κύκλους συνθέσεων, μουσικών εκφράσεων και διαθέσεων του Ρόμπερτ Σούμαν που απασχολούν τη δημιουργική του φαντασία. Εμπνέουν τη δική του εξερεύνηση σε ξαφνικές αναλλαγές της διάθεσης. Εκεί ανάμεσά τους, ο μουσικός προορισμός μας μια μινιατούρα μετάβασης από μια μεγαλύτερη διάθεση σε μια άλλη, με τη δική της ιδιοσυγκρασία στις λίγες στιγμές της. Intermezzo, η έκτη από 11 Imoresk, Elf Imoresken, του Georg Widman, με τον Jan Philipp Schulze.

Ο τελευταίος μουσικός προορισμός μας φέρνει σε δύο γεωγραφικούς τόπους, στη Μεγάλη Βρετανία του 21ου αιώνα και στην Ανδαλουσία της παράδοσης, με μια διασκευή τραγουδιού για φωνετικό σύνολο του σύγχρονου ήρωα της χοροδιακής μουσικής της Βρετανίας, όπως τον αποκαλούν. Θα ξεκινήσουμε από μικρή γειτονιά της Σεβίλης. Φαίνεται πως εκεί με λαϊκή παραδοσιακή μελωδία, Ταυρομάχος έλεγε πως το δροσερό νερό που του έδωσε η πιο όμορφη κοπέλα στην πύληνη της Στάμνα της, έκαψε την καρδιά του. Στο Λονδίνο του 2009, με τη μελωδία ελάχιστα πειραγμένη, συγκοπτόμενους ρυθμούς σε χορό τζαζ αρμονιών, η κοπελιά πιάνει τα βλέμματά του. Θαυμάζει το καπέλο του, τα ρούχα του, τη ζωή του, όπως και εκείνος τις ματιές της, τον χορό της. Με αίσιο τέλος. Και οι δύο λένε: «Στη Μακαρενίτα ζούμε μαζί. Μου αρέσει ο τρόπος που χορεύουμε μαζί με στη ζωή». Λα Μακαρενίτα. Παραδοσιακό τραγούδι από την Ανδαλουσία στη διασκευή για φωνητικό σύνολο του Bob Chilcott, με το φωνητικό σύνολο Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Ως την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα. Με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Κλασικά τρίτο.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Στέλιος Εφεντάκης. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσική του Μανουέλ Ντε Φάγια 1876-1946, του πρώτου Ισπανού συνθέτη που δημιούργησε αυθεντική έντεχνη μουσική χρησιμοποιώντας φολκλωρικά στοιχεία και συνδυάζοντάς τα με τις πλέον εκλεπτισμένες ενόργανες μουσικές δομές. Παρόλα αυτά, και όλος παραδόξος, ο Ντε Φάγια έγραψε μόνον ένα και αυτό πολύ μικρό έργο για κιθάρα. Ένα αριστουργηματικό πάντως έργο αφιερωμένο στον Debussy, το οποίο κλείνει με μια αναφορά στο έργο του Debussy «Απόγευμα στην Γρανάδα». Ο Ντε Φάγια πάντως σχεδίαζε να γράψει ένα ακόμα έργο για κιθάρα με τίτλο «La Tertulia», μια σελίδα που σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου θα απέδιδε την ατμόσφαιρα των μουσικών συναντήσεων στα σπίτια του 19ου αιώνα, εκεί όπου μια νεαρή κοπέλα θα έπαιζε, μια άλλη θα τραγουδούσε και μια τρίτη πιθανόν να απήγγειλε. Απορίας άξιο λοιπόν πως ένας συνθέτης που γνώριζε και αγαπούσε αυτό το τόσο δημοφιλές όργανο, την κιθάρα, δεν ασχολήθηκε όσο θα ήθελε και όσο θα θέλαμε εμείς φυσικά. Η μουσική του ταιριάζει γάντι στις δυνατότητες της κιθάρας, όπως έχει ήδη αποδειχθεί από τις πάμπολες μεταγραφές και διασκευές των έργων του, κυρίως για δύο κιθάρες. Εμείς πάντως σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα πιο γνωστά του έργα σε μεταγραφές για τρεις ή τέσσερις κιθάρες, μεταγραφές που μπορούν με ακόμα πιο σαϊνευτικό τρόπο να μεταφέρουν τις ποιότητες του ιδιοφυούς συνθετικού έργου του Ντε Φάγια στο αγαπημένο μας όργανο. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα από τα πιο ιμπρεσιονιστικά και πιο ποιητικά έργα του Ντε Φάγια, που θυμίζει βέβαια έντονα Ντεμπισί, τις νύχτες στους κήπους της Ισπανίας. Έργο που ολοκληρώθηκε το 1915, ύστερα από 6 χρόνια προπαρασκευαστικής εργασίας, με τον συνθέτη να ακολουθεί τη συμβουλή του φίλου του, σπουδαίου Ισπανού πιανίστα, Ρικάρδο Βίνιες, και να μετατρέπει το έργο που προορίζονταν για σόλο πιάνο σε συμφωνικές εντυπώσεις για πιάνο και ορχήστρα. Ένα ασυνήθιστο πάνδρεμα προγραμματικής μουσικής με περιγραφικό περιεχόμενο και κονσέρτου για πιάνο. Μια ισπανικού χρώματος καταγραφή ιδιαίτερων εντυπώσεων. Το πρώτο μέρος, στην Χενεραλίφε, μας μεταφέρει στον κήπο της Αλάμπρα στη Γρανάδα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μαγικής νύχτας με τη σταθερή υπόκρουση των συντριβανιών. Ο μακρινός τώρα χορός μας ταξιδεύει στο Αλμπαϊθίν, αναπλάθοντας και πάλι την τυπική ανδαλουσιανή ατμόσφαιρα που τόσο γοήτευε το συνθέτη. Το τρίπτυχο συμπληρώνεται από τους κήπους της Σιέρα της Κόρδοβας, όπου η μέρα αρχίζει να χαράζει. Νύχτες στους κήπους της Ισπανίας, λοιπόν, του Μανουέλ Ντε Φάγια. Ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Άμστερνταμ από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1994.

Στην Χενεραλίφε, αλεγκρέτο τρανκουίλο εμεστηριόζο, μακρινός χορός, αλεγκρέτο τζούστο, και στους κήπους της Σιέρα της Κόρδοβας, βίβο. Αυτά ήταν τα τρία μέρη του έργου του Μανουέλ ντε Φάγια, «Νύχτες στους κήπους της Ισπανίας», συμφωνικές εντυπώσεις για πιάνο και ορχήστρα εδώ, σε μεταγραφή για τρεις κιθάρες και ερμηνεία από το κιθαριστικό τρίο του Άμστερνταμ το Νοέμβριο του 1994. Ρυθμοί και φράσεις του Κάντε Φλαμένκο μέσα από το φίλτρο της ανάμνησης ενός ονείρου. Και στα τρία επεισόδια είναι σχεδόν απτή η νυχτερινή ατμόσφαιρα στις πιο λεπτές αποχρώσεις της, με τον ντε Φάγια να αντλεί από την λαϊκή μουσική της Ανδαλουσίας αλλά και από μελωδίες της Ανατολής. Ένα ενιαίο σύνολο αυθόρμητου χαρακτήρα, με τα βασικά θέματα να αναπτύσσονται διαρκώς το ένα μέσα από το άλλο. Μέσω όμως αυτής της ευρηματικής τεχνικής, ο ντε Φάγια κατορθώνει να ενώσει τα τρία διαφορετικά μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα την ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός. Ας περάσουμε όμως τώρα στο πιο γνωστό ίσως έργο του ντε Φάγια, το μπαλέτο παντομίμα με τίτλο «Ο Μάγος Έρωτας» και υπότιτλο «Τσιγκάνικες σκηνές της Ανδαλουσίας», γραμμένο στην αρχική του μορφή το 1915, ειδικά για την διάσημη Κανταόρα και Μπαϊλαόρα, Παστόρα Ιμπέριο και τον Θειασότης. Τα επόμενα χρόνια ο ντε Φάγια ασχολείται πολλές φορές με το ίδιο έργο, για να φτάσουμε τελικά στον Μάιο του 1925 και στην παρουσίασή του στο Παρίσι από τους Αντώνια Μερθέ και Βιθέντε Σκουδέρο. Με αυτήν την εκδοχή μπαλέτου το έργο γνώρισε και εξακολουθεί να γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Μελαγχολία και φλογερό πάθος κατακλείζουν την ατμοσφαιρική αυτή μουσική. Η νεαρή τσιγκάνα, η Καντελάν και ο εραστής της, ο Καρμέλο, καταδιώκονται από το πνεύμα ενός νεκρού αντίζηλου, αλλά καταφέρνουν να το ξεγελάσουν με την πονηριά τους και να λύσουν τα μάγια. Ο συνθέτης εδώ αντλεί την έμπνευσή του από μύθους και τσιγκάνικα τραγούδια, ενώ χρησιμοποιεί ταυτόχρονα με έμπνευση στοιχεία του Κάντε Χόντο, εμβαθύνοντας στο λαϊκό φολκλόρ και πετυχαίνοντας την άψογη ενσωμάτωσή του στην πλέον έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Πατρογονικοί μύθοι και παραδόσεις μετατρέπονται έτσι αυτόματα σε αρχέτυπα της αισθαντικότητας. Εμείς σήμερα θα απολαύσουμε τον Μάγο Έρωτα σε μεταγραφή για τέσσερις κιθάρες και εξαιρετική ερμηνεία από το Los Angeles Guitar Quartet, σίγουρα το πιο πετυχημένο κιθαριστικό κουαρτέτο των τελευταίων δεκαετιών. Τα μέρη του έργου: εισαγωγή και σκηνή, στη σπηλιά η νύχτα, τραγούδι του πληγωμένου έρωτα, το φάντασμα, χορός του τρόμου, ο μαγικός κύκλος το έπος του ψαρά, μεσάνυχτα η προφητεία, τελετουργικός χορός της φωτιάς, σκηνή, τραγούδι της φωτιάς που τρεμοπαίζει, παντομίμα, χορός του ερωτικού παιχνιδιού και φινάλε οι καμπάνες του όρθρου.

Από ηχογράφηση του Ιουλίου του 1987, το Los Angeles Guitar Quartet ερμήνευσε σε μεταγραφή για 4 κιθάρες το αριστούργημα του Μανουέλ Ντε Φάγια, «Ο Μάγος Έρωτας». Η συμπαγής ψυχή της Ανδαλουσίας με τον Ντε Φάγια να φτάνει στο απόγειο της έκφρασης της ισπανικής συμφωνικής μουσικής, αναδεικνύοντας τη μουσική παράδοση της Ανδαλουσίας σε κόσμημα της ποιοτικής ευρωπαϊκής μουσικής. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί εδώ, με την άνεση του μοιημένου γνώστη, το πλούσιο μελωδικό, ρυθμικό και αρμονικό υλικό που του προσφέρει το φλαμένκο και δημιουργεί ένα έργο σπάνιας έντασης και ομορφιάς. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα ακόμα μπαλέτο του Ντε Φάγια, το «Τρίκοχο καπέλο», μια παραγγελία εν έτη 1916 του Ντιάγκηλεφ για τα περίφημα ρώσικα μπαλέτα του. Έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Λονδίνο το 1919 από έναν γαλαξία αστεριών, χορογραφία από τον Μασίν, σκηνικά από τον Πικάσο, ενώ η Καρσάβινα χόρεψε τον ρόλο της γυναίκας του Μιλωνά. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ρώσικου αυτού θειάσου, που έβαλε ταυτόχρονα για τα καλά τον συνθέτη Ντε Φάγια στον διεθνή χάρτη. Εμείς θα απολαύσουμε σήμερα 3 διάσημους χορούς από το «Τρίκοχο καπέλο» σε μεταγραφή για 4 κιθάρες. Πρώτα τον χορό της γυναίκας του Μιλωνά, ένα φαντάγκο, εδώ από το ιταλικό Guitar Quartet, από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1999. Ακολουθεί ο χορός του τοπικού άρχοντα, ένα μινουέτο στο στυλ του Σκαρλάτη, το οποίο Ντε Φάγια επεξεργάστηκε από μια παλιά θαρθουέλα του. Το τρίπτυχο κλείνει με τον πασίγνωστο χορό του Μιλωνά, μια φαρούκα που εναλλάσσεται με τις κόπλας του λαϊκού τραγουδιού από την Ανδαλουσία, «Όλε Γαδιτάνο». Αυτούς τους δύο τελευταίους χορούς ερμηνεύει με τον δικό του ανεπανάληπτο τρόπο το περίφημο κιθαριστικό κουαρτέτο της οικογένειας των Ρομέρος, ο αείμνηστος πλέον πατήρ Θελεδόνιο και η Θελίν Άγχελ και Πέπε. Ηχογράφηση του Ιουνίου του 1984 που κυκλοφόρησε σε βινήλιο την ίδια χρονιά.

Ακούσαμε πρώτα τον χορό της γυναίκας του Μιλωνά από το νεανικό και ενθουσιώδες Guitart Quartet και αμέσως μετά τον χορό του τοπικού άρχοντα και τον χορό του Μιλωνά σε αξεπέραστη ερμηνεία από τους έμπειρους Ρομέρος. Τρεις διάσημοι χοροί από τον μπαλέτο του Μανουέλ Ντεφάγια, το τρίκοχο καπέλο εδώ σε μεταγραφή για τέσσερις κιθάρες. Ας ολοκληρώσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή με το πιο γνωστό ίσως απόσπασμα από την όπερα «Σύντομη ζωή», με τον Ντεφάγια να κερδίζει το βραβείο σύνθεσης της Μαδρίτης εν έτη 1905, χωρίς όμως να κατορθώνει να την ανεβάσει στην ίδια αυτή πόλη, ενώ αντίθετα την ανεβάζει πολύ αργότερα με επιτυχία στο Παρίσι. Ακούμε αμέσως τον πρώτο ισπανικό χορό, μια χώτα που παρουσιάζεται στην πρώτη σκηνή της όπερας και αναπτύσσεται καθ' όλη την διάρκεια του έργου. Ερμηνεύουν και πάλι με μαγικό τρόπο τα τέσσερα πρικισμένα μέλη της οικογένειας των Ρομέρος από την ίδια ηχογράφηση του 1984. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Στέλιος Εφεντάκης που είχε την τεχνική επιμέλεια σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Θυμόμαστε σήμερα την ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Μια ασυνήθιστη παρουσία στον καιρό μας. Η ευφυΐα της υπήρχε στον τρόπο που παρατηρούσε, που συνομιλούσε, που αντιμετώπιζε ακόμη και τα δυσκολότερα πράγματα της ζωής. Είχε χιούμορ, αυτοειρωνία και μια βαθιά εξοικείωση με την ανθρώπινη ατέλεια. Αυτή η προσωπικότητα πέρασε αυτούσια στην ποιησή της. Γι' αυτό και τα ποίηματά της έχουν συχνά την αίσθηση ενός ανθρώπου που σκέφτεται μπροστά σου. Γι' αυτό και τη θυμόμαστε.

0: Κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Δαβίδ Ναχμία, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, γιατί είναι μια ατμόσφαιρα μυθική, θα έλεγα.
0: Μέσα στα τελευταία χρόνια, κυρία Ρουκ, καταφέρατε χωρίς να το επιδιώξατε να σας ξέρουν όλοι. Γιατί λέτε πως συνέβη αυτό?
1: Όπως θα λέγατε κι εσείς, είναι οι συμπτώσεις πολλές. Είναι ότι βγήκα στο παζάρι πολύ μικρή, δηλαδή 16-17 χρονών ήμουν όταν με παρουσίασε ο νονός μου Καζαντζάκης με το πρώτο μου ποίημα και αυτά. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε πως είναι, ιδίως εκείνη την εποχή, ούτε καν 60 δεν ήτανε, 1960 εννοώ. Τα μικρά παιδιά ήταν πολύ πιο σπάνια. Τώρα είναι πολύ πιο συνηθισμένο μικρά παιδιά και αυτά.
0: Να ασχολούνται με την ποίηση.
1: Ναι, με την ποίηση, με μια τέχνη τέλος πάντων. Και έτσι από μικρή με είχαν παραχαϊδέψει, θα έλεγα.
0: Και πώς ξεκίνησε η ποιητική ζωή σας?
1: Η ποιητική ζωή μου αμέσως μετά το γυμνάσιο. Και αυτό είναι το μεγάλο μου τραύμα, ότι ο Καζαντζάκης με βάφτισε το 40 ή το 39 γεννήθηκα. Και μετά τον κυνηγούσαν τον άνθρωπο, Θεέ μου, ανατριχιάζω που τα θυμάμαι. Και έφυγε για Γαλλία. Εγώ περίμενα πώς και πώς να τελειώσω το γυμνάσιο το 57. Και να πάω να τον βρω, τα είχαν κανονίσει όλα και λοιπά, και οι γονείς μου και η Ελένη και όλα. Και πέθανε 7 μήνες πριν τελειώσω το γυμνάσιο. Και έτσι ποτέ δεν τον είδα, ποτέ δεν του σφίξα το χέρι, ζωντανό δεν τον είδα ποτέ. Αλλά έζησε όλη μου τη ζωή κάτω από τη σκιά του.

0: Κουραστήκατε ποτέ να μιλάτε για αυτή τη σχέση που ανεξίτηλα σας συνέδεσα με τον Νίκο Καζαντζάκη?
1: Ήτανε φίλος του πατέρα μου ο Καζαντζάκης. Ήτανε και δικηγόρος του Καζαντζάκη ο πατέρας μου. Είχαν ένα πάρα πολύ στενό δεσμό και φιλικό επίσης πάρα πολύ, γιατί ο πατέρας μου ήταν από το Τσανάκαλε, το Βόσπορο, και ο Καζαντζάκης θαύμασε πολύ αυτές τις περιοχές. Τον έλεγε τον πατέρα μου «Μεγάλη Ανατολίτη μου». Και είχαν πάρα πολλά κοινά, γιατί και οι δύο είχαν μια σχέση με ιστορία και θρησκεία που ήταν περίεργη. Δηλαδή ούτε ο πατέρας μου πίστευε σε ένα συγκεκριμένο θεό, αλλά είχε ένα βυζαντινό εγώ που λέω κι εγώ.
2: Σας άκουσα κάποια στιγμή να τραγουδάτε ωραία. Θα μου πείτε ένα ρεφρέν που σας αρέσει ακαπέλα?
3: Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, θα σου δίνα καρδιά να μ' αγαπούσες, και βράδυ και πρωί για μένα την καρδιά μου θα σκορπούσες. Παραδείγματος χάρη.

0: Ο πατέρας σας χρησιμεύσε ποτέ στον Καζαντζάκη ως δικηγόρος? Θυμόσαστε κάποια περίπτωση που τον αξιοποίησε ως δικηγόρο?
1: Όχι, γιατί μωρό παιδί που πέθανε.
0: Δεν σας είχε πει κάτι ο πατέρας σας?
1: Όχι, αλλά πάντως ξέρω δηλαδή ότι πόσο τον υπερασπιζόταν και όλα αυτά, και εκείνη ήταν, γιατί αν βγάζανε και τον πατέρα μου κομμουνιστή την είχαμε άσχημα. Αλλά τα κατάφερε ο Αγγελάκης που ήταν μεγάλωσανε και τον υπερασπιζότανε για αυτό που ήτανε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ήταν και ο ίδιος κομμουνιστής, όπως ήταν και η αλήθεια. Ήταν αριστερός βέβαια, ήταν άλλου είδους προσωπικότητα. Συγκεντρώταν τα κόμματα και όλα αυτά και ήταν βεβαίως αριστερός.
0: Θα μου πείτε για το Ρουκ, το όνοματό σας?
1: Το Ρουκ. Ο Ρόντνεϊ Ρουκ ήταν ο σύντροφος της ζωής μου από τα 23 στα 68.
0: Αυτό το όνομα που μοιάζει λίγο με σλόγγαν όλο αυτό, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
1: Ο Ρόντνεϊ ήταν Εγγλέζος βέβαια. Το Ρουκ ήταν το δικό του όνομα και γνωριστήκαμε σε μια ταβέρνα και τα άλλα ήταν αυτόματα. Στις εβδομάδες αφού γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε.

0: Τώρα αρχίζω να αναρωτιέμαι για ένα παλιό χαρακτηριστικό της ποίησης που ήταν η προφητεία ή η πιο ανθρώπινα η πρόγνωση. Πώς ήξερε το ποίημα τότε μια αλήθεια που τώρα μόλις τη βιώνω? Βέβαια, υπάρχει και ο χρόνος που πάντα παίζει τον αιώνιο ρόλο του. Στην αρχή ανοίγει και προς το τέλος κλείνει ορίζοντες. Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα χανόταν και η γεύση της νοσταλγίας για το παρελθόν. Ίσως να είναι μια αυτοάμυνα και η σχετική απώλεια της μνήμης. Ξεχνάς γιατί συγκεντρώνεσαι στο πιο δύσκολο να ζήσεις από εδώ και μπρος, χωρίς την έννοια του μέλλοντος χρόνου.
1: Για να σας πω την αμαρτία μου, κυρία Αγγελάκη Ρουκ, κανόνισα να σας πάρω εκείνη την τηλεοπτική συνέντευξη που σας πήρα το 2004. Πριν καν διαβάσω τα βιβλία σας, είχατε μια εγγύηση ταλέντου, πρωτοτυπίας και ποιότητας που όταν περιήλθαν τα γραπτά σας στα χέρια μου, επιβεβαιώθηκε. Ο τρόπος που μιλάτε, ζείτε και συνυπάρχετε και η προέκτασή του, η ποιησή σας, λέω κάτι μπανάλ.
0: Δεν ξέρω, άμα το μπανάλ είναι κάτι πολύ ευχάριστο, δεν μπορώ να το κρίνω μπανάλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτά που λένε.
1: Οπότε είναι η ζωή σας τελικά η οποία μετασχηματίζεται σε ποιήση, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι δεν είναι πάντα, από εκεί δεν βγαίνει ποιήση, από τη ζωή.
1: Νομίζω πως τα είχατε πει όλα εκείνη την ημέρα με τη φράση «Η μόνη μου θεότης, η φυσικό της».
0: Ναι, ισχύει ακόμα. Πάντα, πάντα ήταν. Είναι για τα ελάχιστα πράγματα. Αισθάνομαι σχεδόν περήφανη. Μετρημένες οι φορές που για άλλους το καλό έχω πει ψέματα στη ζωή μου. Σχένομαι όλο αυτό το κατασκευασμένο.
1: Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφήσατε την νομοτέλεια να σας ζωγραφίσει το πορτρέτο της ζωής.
0: Η νομοτέλεια, λες? Ίσως.
1: Φυσικότητα.

0: Και ποια η σχέση σας, η επαφή σας, η προσωπική με τη θρησκεία και το Θεό?
1: Αυτό που είπα πριν για τον Καζαντζάκη και τον πατέρα μου, λέω πάντα ότι δεν πιστεύω σε κανένα Θεό και οπότε βεβαίως δεν ξέρω πώς ήρθα εδώ, πώς βρέθηκα, πώς γεννήθηκα και πού θα πάω. Και λέω το ερώτημα αυτό, όσο και πολιτισμοί ολόκληροι έκαναν πως βρήκαν την απάντηση, μάλλον πίστεψαν σε μια απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν θέτεις το ερώτημα αυτό κάθε μέρα τη ζωή σου, είναι περίεργο. Δηλαδή εγώ αυτή την... δεν έγινε ποτέ μεταφυσική πίστη ή μεταφυσική αγωνία.

0: Η σχέση σας με το χρήμα?
1: Απέσια. Το μισό. Είναι αυτό το ότι έχει επικρατήσει από τα δικά μου χρόνια. Είπαμε η γενιά του 60 και όλα αυτά που ήταν και μια πνευματικότητα και τα πάντα. Που τώρα έχει γίνει, που λέω και εγώ, ο καινούριος θεός το χρήμα και η σύζυγός του η κατανάλωση. Ανατριχιάζω πάρα πολύ. Δηλαδή με πειράζει σχεδόν προσωπικά, σαν το παίρνω σαν προσωπική προσβολή, το κέντρο βάρους του κόσμου και βεβαίως της χώρας μου που έχει πέσει. Πού θα καταλήξει αυτή η παγίδα, δεν ξέρω.
2: Τον περίπατο σου τον εσπερινό, συχνά με στους δρόμους με τη λέξη ποινό. Φτωχείς ενοχλούν πλουσιέ μου κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχείς. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάχνη.

θα μου πεις, αν πεινούσες δεν το μισούσες. Θα το αγαπούσα όσο για να φάω. Περισσότερο όχι. Μισώ όλη αυτή την κατεύθυνση μιας ολόκληρης χώρας, μιας ολόκληρης ζωής, μιας ολόκληρης σκέψης πάνω σε αυτό. Μισώ όταν βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάγκη και δεν πρόκειται να πεινάσουν ποτέ, να λένε συνέχεια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν πρωτάρχιζε ο τουρισμός στην Ελλάδα, στις αρχές μέσα της δεκαετίας του 50, στην Αίγινα που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα φιστίκια μας, και όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι τουρίστες και ο Κλεάνθης είχε ένα μπάνκο με φιστικάκια στο λιμάνι, και όπως έβγαιναν τα πιάναν και λέγαν how much, και ο Κλεάνθης τότε που δεν είχε ακόμα επηρεαστεί από τον μονοθεϊσμό του χρήματος, στο τέλος έχασε την υπομονή του, πετάει τα φιστικά κάτω και λέει «Ωχ και βράει αδερφέ», λέει, «και εσύ από τους χαουμάτσιδες είσαι». Και έγινε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που βγήκανε μετά, και άλλοι και άλλοι, όλοι χαουμάτσιδες. Γιατί, αυτό που είπατε πριν μ' άρεσε πολύ, ξέρουμε την τιμή, ασχολούμαστε με την τιμή και δεν ξέρουμε την αξία, αυτό που είπε στην καταπληκτικό.

Η ανορεξία της ύπαρξης. Δεν πεινάω, δεν πονάω, δεν βρωμάω. Ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα, την ώρα που ο ήλιος σβήνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίνεται στη γοητεία της νύχτας. Η μόνη μου συμμετοχή στο στραβελισμά του κόσμου είναι η ανάσα μου που βγαίνει σταθερή. Αλλά νιώθω και μια άλλη παράξενη συμμετοχή. Αγωνία με πιάνει ξαφνικά για τον ανθρώπινο πόνο. Απλώνεται πάνω στη γη σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο που μουσκεμένο στο αίμα σκεπάζει μύθους και θεούς, αιώνια να γεννιέται και με τη ζωή ταυτίζεται. Ναι, τώρα θέλω να κλάψω, αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου.

0: Από πού πηγάζει αυτή η αέναη φρεσκάδα της εκτίμησης που έχετε για ό,τι παρουσιάζεται μπροστά σας? Σας παρατηρώ χρόνια τώρα, ό,τι ανέκδοτο ακούσετε, ό,τι σας δείξει κάποιος άνθρωπος, ό,τι σας προσφέρει, θα το δεχτείτε με έναν τεράστιο ενθουσιασμό, σαν να είναι το μεγαλύτερο δώρο. Το ωραιότερο ανέκδοτο που ακούτε ή το πιο όμορφο λουλούδι που σας προσφέρουν ποτέ. Πού οφείλεται αυτή η προσήνεια και ο ενθουσιασμός σας για όλα?
1: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, όταν κάτι μου αρέσει, μου φαίνεται φυσικό να γελάω. Ίσως να είναι η φυσικότητα που λέγαμε πριν, δεν ξέρω. Όλα τα ανέκδοτα που μου έχεις πει είναι καταπληκτικά. Μπορώ να μην γελάσω.
0: Είναι αυτό το ελιξίριο της ζωής τελικά?
1: Ποιο το ανέκδοτο?
0: Όχι, η φρεσκάδα της εκτίμησης.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια της εκτίμησης. Κάτι που απόλυτα εκτιμάς, μπορεί να κάνεις λάθος. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μην το αγγίζουμε αυτό. Αλλά εάν εσένα σου φαίνεται αληθινό και σου φαίνεται, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να αντιδράσεις αλλιώς.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ επιστρέφει ξανά κοντά μας. Με εκείνο το είδος ευφυΐας που έβλεπε συγγένειες εκεί όπου οι άλλοι έβλεπαν χωριστά πράγματα, το σώμα, ο έρωτας, η ηλικία, η μοναξιά, ο θάνατος, μπορούσαν μέσα στη σκέψη της να αποτελέσουν μέρη της ίδιας ερώτησης. Τι σημαίνει να είσαι ζωντανός? Βλέπω αυτά τα νιάτα σας των 70 τόσων χρόνων, νέους ανθρώπους να διψάνε να σας γνωρίσουν, να μιλήσουν μαζί σας. Τους έχω δει να κατασκοπεύουν την κάθε σας τετριμένη κίνηση και να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη μυστική φόρμουλα αυτού του ελιξηρίου που συντηρεί σε αυτή τη φόρμα τον ψυχισμό σας. Τι σκέφτεστε όταν βλέπετε νέους στο πρώτο σφρίγος τους να απογοητεύονται και να αγανακτούν σαν να τους χρώσταγε η ζωή κάτι για το οποίο ποτέ δεν προετοιμάστηκαν?
2: Εγώ νομίζω ότι αποτέλεσμα αυτών της απογοήτευσης που μόλις ανέφερες είναι αιχμάλωτη πλέον του χρήματος και αυτή της ανεργίας, είναι πλέον αιχμάλωτη της πραγματικότητας, η οποία όπως είπαμε πριν είναι πάρα πολύ σκληρή, και απογοητεύονται. Βγάζουν το βιβλίο και αντί να έχουν αυτό, όπως είχαμε εμείς παλιά, τη χαρά ότι το ποίημα που έγραψε βγήκε και τα λοιπά, τρέχουν να δούνε πούλησε, δεν πούλησε, έγραψε το τάδε περιοδικό, δεν έγραψε. Πάντα τα πρώτα ποιητικά βιβλία, αιώνες τώρα τα πληρώνουμε εμείς. Κάνουν αυτό το λάθος κατά γνώμη μου με ένα πράγμα που είναι το φαινόμενο της ψυχής τους και της αυτής, να κερδίσουν χρήματα, μα δεν γίνεται.

0: Και μια και πιάσαμε τους νέους, διάβασα χθες ένα άρθρο του καθηγητή γλωσσολογίας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη,
1: ο οποίος
0: εκφράζει την ανησυχία του για την κακοποίηση της γλώσσας. Τα ελληνικά που γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες από τους νέους κλπ. Εσάς που τόσα χρόνια που με ακρίβεια υπό δεκαμέτρου γράψατε, υπολογίζοντας κάθε παραμικρό σημείο στίξης για να εκφραστείτε, πώς ατενίζετε αυτή την τουριστική αδιαφορία όσον αφορά τη γλώσσα μας?
1: Είναι πραγματικά, είναι κάτι που με έχει απόλυτα συντρίψει τελευταία. Όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της γραφής, εκφράσεις. Άνθρωποι που υποτίθεται έχουν μια δημοσιότητα να μιλάνε και να κάνουν λάθη στα ελληνικά, συντακτικά λάθη. Την εισδοχή ξένων λέξεων και όρων πλέον, διότι δεν υπάρχουν ελληνικά αντίστοιχα. Αλλά δεν τους πληγώνει αυτό, δεν τους πληγώνει. Και αν ξεκολουθήσουμε έτσι βέβαια, σε λιγότερο από αιώνα σίγουρα δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα. Είναι φοβερός πόνος αυτός, φοβερός.

0: Γράφει κάπου ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος: «Η ηλικία του ανθρώπου ισοδυναμεί με την ψυχική του νεότητα και μόνο με αυτήν». Πόσων ετών νέα είναι η δική σας ψυχή, κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ?
1: Δεν την έχω ρωτήσει τελευταία, αλλά και εμένα καμιά φορά με εκπλήσει το γεγονός που είμαι 77 χρονών και έχω όλη αυτή την αγωνία της ηλικίας, του τέλους που πλησιάζει και όλα αυτά. Αυτό είναι που λέω εγώ σχιζοφρένεια. Και από την άλλη λέω μέσα μου, μα εγώ δεν αισθάνομαι διαφορετικά μέσα μου. Δεν βλέπω αλλιώς τον ήλιο, δεν βλέπω αλλιώς τη γη, δεν βλέπω όπως πάντα. Με βέβαια μερικά στοιχεία που συνέβησαν στη ζωή μου που

0: Από μικρή ήμουνα σε ένα περιβάλλον που με ευνόησε να γράφω. Από νέα αναγνωρίστηκε αυτό που έκανα. Είχα ανθρώπους φοβερά σημαντικούς δίπλα μου, εκτός από τους γονιούς μου και οι φίλοι των γονιών μου. Δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Και αυτό που λένε πως η τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.
0: Αυτό το άκουσα πρόσφατα από εσάς. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ποτέ, είναι πάρα πολύ σοφό. Θα το σκεφτώ.

0: Και πάμε στη δική σας την ποίηση. Είναι προφανές πως η ποίησή σας ξεκινάει από μια βιωμένη οδυνηρή εμπειρία και πως ο πόνος, περισσότερο από κάθε άλλο συνέστημα, καταξίωσε τη μοίρα σας. Αισθανθήκατε ποτέ ότι αν είχατε ζήσει μια διαφορετική ζωή, θα είχατε στην ουσία γράψει μια διαφορετική ποίηση?
1: Βέβαια. Η ποίηση ξεκινάει από τη ζωή. Όπως ένα φυτό ξεκινάει από τη γη. Και αν είχα ζήσει άλλη ζωή, θα γράψει άλλη ποίηση, βεβαίως. Εννοείται.
0: Οι ευκολίες της ζωής βοηθάνε στην ποίηση ή αντιθέτως αποθαρρύνουν ότι...
1: Εξαρτάται τι είδους ευκολίες. Αν είναι πνευματικές ευκολίες, όπως αυτές που περιέγραψα εγώ, που είχα να μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον πνευματικό κλπ. Αυτό είναι μια τεράστια ευκολία, η οποία βοηθάει την ποίηση. Αν εννοείται ευκολίες χρήματα και...
0: Ανέσεις.
1: Δεν νομίζω ότι ευνοεί την ποίηση μια τέτοια κατάσταση. Εκτός εάν είναι το άτομο που θα γεννηθεί με τα κότερα και τα παλάτια, να τύχει να είναι ένα άτομο που κάποια ώρα επαναστατήσει και να φύγει. Τα είναι της μοίρας.
0: Να επαναστατήσει κατά της ευκολίας.
1: Ναι.
2: All the boys I've known.

Αντί για στέρι, μια ουλή έλαμπε πάνω από τη γέννησή μου. Η πόνη που δοκίμαζα στο άπικτό μου σώμα, πίσω με σπρώχναν στο σκοτάδι της αρχής. Μπουσούλαγα στο τίποτα, τα δάχτυλα μικρούτικα, κράταγαν το θάνατο, μαύρο γυαλιστερό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς έγινε κι άνθησα σε πληγή, πώς έμαθα να ισορροπώ ανάμεσα στο πείο και στα ανοιχτά μου μάτια. Μα εκεί που η μάνα μου λογάριαζε πως αν το φύλλω στο νερό θα με έπαιρνε αταξίδευτη το ρέμα του

Να του με είδε αναπάντεχα να βγαίνω από τα σκοτάδια. Ποιος ξέρει μέσα σε μια νύχτα τι ανταλλαγές έγιναν, τι έδωσα, τι πήρα, από τι παραιτήθηκα, τι υποσχέθηκα και με κράτησε για υπηρετριά της η ζωή. Ήταν εκβιασμός, συμφωνία, απειλή. Να με ευγνώμων θα έπρεπε για το πετσοκομμένο δώρα της ύπαρξης ή εκδικητική. Να κοιτάω ψηλά, με είχαν διατάξει ή χαμηλά στη ρίζα της συγγνώμης. Ποια συγγνώμης, γιατί, ποιο ήταν το βάρος το τόσο ασήκωτο που πριν καν ξεκινήσω με είχε εξουθενώσει ή μήπως άλλο φορτίο ανάλαβα και κούτσα κούτσα θα το πήγαινα ως το τέλος. Έζησα και άρχισα να παίζω. Με εμπιστοσύνη στριζόμουν στο μηχάνημα και ανέβαινα τις σκάλες. Στο πατάρι έστησα το βασίλειο των ονείρων μου από κομμένα φιγουρίνια. Φλωρεντία την έλεγα τη μαγική μου πόλη. Κυρίες λεπτεπίλεπτες και κύριοι με καπέλο. Στην πορτούλα δίπλα ήταν το καζανάκι του μπάνιου που ξέσπαγε που και που σαν κεραυνός πάνω από τις άειλες συνήθειες των ηρώων μου. Από κάτω ανέβαινε η ζέστα του κόσμου τούτου, η κουζίνα ολόκληρη με μυρωδιές, θορύβους γνωστούς, σπιτικές φωνές. «Τι ώρα είναι, καθάρισες πατάτες?» Η κουζίνα και η χάρτινή μου φαντασία. Τόσο νωρίς λοιπόν χαράζονται οι πόλοι.

0: Αυτό που είστε σήμερα, σε αυτή την ηλικία, είναι το ίδιο αυτό που θα θέλατε κάποτε να γίνετε όταν μεγαλώσετε?
1: Δεν έκανα ποτέ μου τέτοια όνειρα που θα ήθελα να μου όταν μεγαλώσω. Εκείνο βέβαια που δεν είχα ποτέ υποψιαστεί είναι ότι θα χάνω τον σύντροφό μου. Και αυτό είναι για μένα μια καινούρια εμπειρία, δηλαδή εδώ και 7 χρόνια όπως είπαμε, με έναν άνθρωπο που είχα ζήσει 43 χρόνια. Δεν είναι μόνο η γενική μοναξιά, είναι η έλλειψη αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου.
2: Απόλυτος μονάρχης είναι ο φόβος. Τίποτα δεν σκιάζει την παντοδυναμία του. Δίπλα του η βασίλισσα απελπισία. Έχει βέβαια λιγότερες δικαιοδοσίες, αφού είναι πια σαν να χάθηκαν όλα. Όταν δεν αισθάνεται νέα και δυνατή, για να βυθίζει στο πένθος πλεούμενα ψυχές, βοήθεια ζητά από την αποκλειστική της θλίψη, που πολλά δεν κοστίζει, δεν ενοχλεί, δεν φωνασκεί, δεν δεσμεύει, κι αν δεν τη διώξεις μένει πιστή κάθεται δίπλα σου, μαζί σου, να ταινίζει μάδια μάτια μέσα σου το άδειο.

0: Είστε φεμινίστρια, κυρία Αγγελάκη. Σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί στο διάστημα που γνωριζόμαστε σας άκουσα από τη μία να αναγνωρίζετε τον αγώνα της γυναίκας και από την άλλη να μου λέτε πως ποτέ το γένος των γυναικών δεν θα μπορούσε να βγάλει ένα όμηρο και πως η γυναικεία ποίηση ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει εθνικός ύμνος. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Βεβαίως είμαι φεμινίστρια όταν τις καταδιώκουν ο καθένας εννοεί διαφορετικά την ισότητα. Βεβαίως είμαστε ίσοι σε σχέση με τα δικαιώματά μας στην κοινωνία και στη ζωή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε ίσοι από την άποψη ποια η φύση μας μπορεί να προσφέρει. Είναι σαν να ζητάς από ένα μοσχάρι να γκαρίζει. Ο γάιδαρος γκαρίζει. Το μοσχάρι μου γκρίζει. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, για τα πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά η φύση της γυναικείας μεγαλοφίας που υπάρχει δεν είναι αυτού του είδους, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο όμηρος είναι μια πνευματική δύναμη που καλύπτει όλη την ιστορία του ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι είναι μες στο μυαλό, όπως πλάστηκε το μυαλό της γυναίκας για κάτι τέτοιο.
0: Μαγιακόφσκι, Αχμάτοβα, Βοσνισένσκι, Λέρμοντοφ, Πούσκιν, Λακαριέρ, Ντίλαν Τόμας. Και αυτά δεν είναι όλα τα ονόματα των ξένων λογοτεχνών που μεταφράστηκαν από τα χέρια σας. Όταν κάποιος πάει να αγοράσει ένα βιβλίο του στα ελληνικά, διαβάζει τις μεταφράσεις σας. Πόσο πολύ υπάρχει μέσα σε αυτές τις μεταφράσεις η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και το ιδιαίτερο στίγμα της?
1: Σε κάθε μεταφραστή, βέβαια, υπάρχει κάτι από τον εαυτό του. Πολύ, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα, ο τρόπος που προσλαμβάνει τον ποιητή. Αυτό δεν έχει μόνο σχέση με τη βαθιά γνώση της γλώσσας από την οποία μεταφράζει. Έχει και σχέση με την αίσθηση που έχει. Μπορεί ένας ποιητής να του λέει περισσότερα από άλλον. Και βέβαια βάζει κάτι από τον εαυτό του. Σκοπός όμως της καλής μετάφρασης είναι να βάζει όλο όσο μπορεί λιγότερα από τον εαυτό του και να ακούει ακριβώς τι ήθελε να πει ο ποιητής. Αυτό, είπαμε, εξαρτάται πόσο έντονη είναι η γνώση του της άλλης γλώσσας. Και εγώ κοιτάω κάτι μεταφράσεις τώρα και είναι από ανθρώπους που ξέρουν να πούμε αγγλικά και είναι κάτι λάθη τα οποία δεν είναι ψωμί τυρί. Είναι της ουσίας, της έκφρασης, την οποία την έχουν παρεξηγήσει. Είναι σαν να λέω εγώ και του χρόνου να πούμε, να σου λέω και του χρόνου, καλώς να μεταφράζει και του χρόνου θα ειδωθούμε. Η παρεξήγηση των εκφράσεων, της ζωής και όλα αυτά.

0: Αδικήσατε κάποιον κάποτε που τώρα το θυμάστε μετανιωμένοι?
1: Δεν είμαι αθωομανής, αλλά δεν νομίζω. Δυστυχώς το αντίθετο μου έχει συμβεί. Που ενώ εκτιμούσα, δηλαδή μου έχει συμβεί μία φορά πολύ έντονα και έκανα δύο φορές έτσι λιγότερο, αλλά εκτιμούσα πάρα πολύ και ξαφνικά βρέθηκε το άσπρο μαύρο. Ήταν συμφέροντο λόγος και λοιπά και πίσω και αυτά.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ επιστρέφει ξανά κοντά μας. Με εκείνο το είδος ευφυΐας που έβλεπε συγγένειες εκεί όπου οι άλλοι έβλεπαν χωριστά πράγματα, το σώμα, ο έρωτας, η ηλικία, η μοναξιά, ο θάνατος, μπορούσαν μέσα στη σκέψη της να αποτελέσουν μέρη της ίδιας ερώτησης. Τι σημαίνει να είσαι ζωντανός? Γιατί, ενώ το χιούμορ είναι θεμελιώδη συστατικό της ανοιχτόκαρδης καθημερινότητάς σας, δεν κατοικεί πουθενά μέσα στα γραπτά σας?
2: Γιατί ξοδεύεται στην καθημερινότητα, ξέρω εγώ. Δεν μένει τίποτα στο υπόγειο.
1: Πώς σας φαίνεται που τώρα, ειδικά τώρα σε αυτή την ηλικία, σε αυτά τα χρόνια, είστε διάσημοι? Σας ξέρει όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα.
2: Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Θετικά το χωνεύω, όχι αρνητικά το μπορώ να το χωνέψω. Μου φαίνεται τόσο περίεργο. Είναι σαν να μου διηγούνται ένα παραμύθι, να πούμε. Ήταν προχτές ένα παιδάκι, δεν ξέρω πού ήταν γύρω. Κάτι παιδιά, 10 χρονών ξέρω. Γιατί, πώς, δεν ξέρω. Αυτό έγινε μάλλον επειδή ήμουν επίσης τυχερή και έπεσα σε καλά αυτιά, σε καλούς επιχειρηματίες, σε καλά, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το πράγμα να με ξέρουνε και να λέω, παρακαλώ, το όνομά σου είναι Αγγελάκη, εσύ τι Αγγελάκη, σου δίνω το λόγο, μου πέφτω από τα σύννεφα.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος? Πόσους ανθρώπους γνωρίζετε στα 77 τους χρόνια να τρέχει όλη η νεολαία από πίσω τους και να τους χτυπάει το κουδούνι συνεχώς, να νοιάζεται, να τους ρωτάει πώς είναι στην καθημερινότητά τους?
2: Είναι καταπληκτικό. Είναι πραγματικά συγκινητικό, πραγματικά ευγνωμονώ, αλλά δεν καλύπτει τις στερήσεις μου στη ζωή. Που είναι επίσης, δεν είναι μόνο ότι έχω χάσει τον σύντροφό μου, είναι ότι δεν έχω παιδιά. Δεν έχω ξεκινήσει μου είναι.
3: Τη Μεγάλη Παρασκευή η Παναγιά ξαναγίνεται το πρόσωπο της ημέρας και η δική μου η μάνα ξεμαρμαρώνει. Δεν φοράει πια εκείνο το ροζ που τη θάψανε και ούτε κατεβαίνει όλο ένα με το κουτί της μαζί. Τη Μεγάλη Παρασκευή η μάνα μου ζωντανή, ζεστή σαν το κερί, φοράει το τετριμένο και μαζί το άλλο. Το νύχι της το πρώτο τελευταίο, παχουλό στις άκρες σαν το δικό μου, άγνωστη όταν κρυφοσκεφόταν και κρυφοαμάρτανε, μακριά μου, σαν να αρχίζει τον ατέλειωτο θάνατό της, με βασανίζει. Η κληρονόμη της μάνας είναι τα πράγματα. Μα εγώ τρίβω τη μουσούδα μου στα πράγματα σαν γάτα που λέρωσε στο σαλόνι. Καταπίνω με τα νιωμένη τα σάλια και τα λάτια μου και τρέχω να κρυφτώ στην πάνω σκάλα το μεγάλο ελουροειδές. Την ανεβαίνω με κουτρουβαλάει, τη σκαρφαλώνω και με φτύνει. Κάει και το πλατή σκαλό, κοπήκαν τα σκοινιά. Μαζεύτηκαν στην άκρη της τρύπας τα φοβερά σκαθάρια. Μάνα, κινδυνεύω, αιωνία σου η μνήμη. Κινδυνεύω πολύ, αιωνία σου η μνήμη.

0: τι έχει ο Καβάφης τόσο σημαντικό που τον αναγορεύει σε πρώτιστο μεταξύ των ποιητών που αγαπήσατε?
1: Για μένα είναι κορυφή ο Καβάφης. Δεν είναι περίεργο που δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για μένα και ως τι αντιπροσωπεύει στην ποιήση από την άποψη της αρχής. Δηλαδή η κάθε λέξη έχει όλα τα νοήματα που μπορείς να φανταστείς ή δεν μπορείς, και όσο μπαίνεις μες στη λέξη τόσο λιγότερες λέξεις χρειάζονται για να πεις αυτό που ψάχνεις. Γιατί στην ποίηση πρέπει και εσύ να ψάχνεις. Δεν δίνεις απαντήσεις όταν γράφεις ποίηση στους άλλους που ρωτάνε. Ψάχνεις για τον εαυτό σου.

0: Χαιρετώ τη γενναία συνάδελφο Κατερίνα. Σας έγραψε τότε στο γράμμα του Καζαντζάκης που γρήγορα θα πιάσει την πένα να με παραμερίσει. Τράβα να περάσω τόπο στους νέους, θα μου πει, και εγώ θα της δώσω την ευχή μου να με ξεπεράσει. Και μόνον αυτό να σας είχε γράψει ο Καζαντζάκης θα ήταν υπερεπαρκής η κληρονομιά που σας άφησε. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό το γράμμα. Πού βρίσκονται τα γράμματα που έγραψε σε εσάς και σε όλη την οικογένειά σας ο Καζαντζάκης?
1: Έχουν εκδοθεί.
0: Τα δημοσιεύσατε?
1: Έχουν εκδοθεί εδώ και 2 χρόνια στην οικογένεια Αγγελάκη. Εμένα αυτό που με είχε πολύ επηρεάσει ήταν σε ένα γράμμα που γράφει «Κλωσοπούλη του Παρνασσού, μη με ντροπιάσεις». Εγώ είμαι το Κλωσοπούλη του Παρνασσού. Μόλις είχα βγάλει το πρώτο ποίημα, τη μοναξιά αυτό που ευλόγησε, και λέει, είναι Κλωσοπούλη του Παρνασσού, και αυτό για μένα ήταν μεγάλη χαρά.

0: Ένα από τα μηνύματα της εποχής «Δημοσιεύομαι, άρα υπάρχω» και η ευκολία της τεχνολογίας έχει ως σύμπτωμα άπειρες, πολυτελείς ποιητικές συλλογές καταπιεσμένων μικροαστών. Κάποιος λοιπόν καλείται να υποδείξει ποιος είναι ποιητής και ποιος είναι ψώνιο. Δηλαδή κάποιος εξουσιοδοτείται να πει «εσύ θα ζήσεις και εσύ θα πεθάνεις στο χώρο». Πόσο αξιόπιστη είναι μια τέτοια διάκριση κατά τη γνώμη σας? Ποιος είναι αυτός που δικαιούται να αποφασίσει για το αν ο ποιητής φανφάρας λέει μπούρδες ή μέσα στα κοράκια και στις λέλαπες κρύβονται απότερα νοήματα που αξίζει να εξερευνηθούν? Σουρεαλιστικά νοήματα.
1: Ναι. Εδώ είναι δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ποιος κρίνει, όπως το έθεσες, και το άλλο είναι ποιος κρίνεται. Τώρα ποιος κρίνει είναι θέμα κοινωνικό, ξέρω εγώ, δημοσιογραφικό, δεν... Αλλά εκείνος που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κρίνει την ποίηση είναι όχι από, με εξωτερικά στοιχεία για να ανήκει στην τάδε σχολή, για να ανήκει στην τάδε... Αλλά αυτό που λέω εγώ πάντα, ότι δεν υπάρχει καλός και κακός ποιητής, υπάρχει ποιήση και μη ποιήση.
0: Και δηλαδή, κακοποίηση.
1: Και κακοποίηση, πολύ σωστά. Λοιπόν, ποιήση και κακοποίηση. Μόλις ο σωστός και τίμιος κριτικός ερευνητής, πέστε το όπως θέλετε, θα δει ότι αυτός είναι πραγματικός ποιητής. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι ποιητής του τάδε στυλ, της τάδε εποχής, μπορεί επίσης να είναι ποιητής αληθινός, αλλά να μην σου ταιριάζει εσένα, να μην είναι το είδος σου, όπως και άνθρωποι να πούμε. Συναντά στον τάδε, πολύ συμπαθής, αλλά δεν είναι το στυλ μου.

0: Τι περιμένετε τώρα από τη ζωή σας?
1: Καλά στερνά. Ναι, αυτό περιμένω, να πάει ομαλά το πράγμα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τις εύστοχες ερωτήσεις σας.
0: Θυμάμαι εκείνη την αίσθησή της του χιούμορ, που έκανε ακόμη και τα σοβαρότερα πράγματα λίγο πιο ανθρώπινα. Η αυτοειρωνία της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ φανέρωνε μεγάλη εσωτερική ελευθερία. Γιατί χρειάζεται δύναμη για να μπορεί κανείς να κοιτάζει τον εαυτό του χωρίς εξειδανικεύση. Η ίδια αυτή η ελευθερία υπάρχει και στα ποίηματά της. Ο άνθρωπος εμφανίζεται εκεί με τις επιθυμίες, τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις του. Και ακριβώς γι' αυτό αποκτά αλήθεια. Τιμή Σένεκεν για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Στην περασμένη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» ακούσαμε την Οδή στη Χαρά, το τελευταίο μέρος από την Ενάτη του Μπετόβεν, από συναυλία του 1936 με τον Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με τα τρία πρώτα μέρη της συμφωνίας αυτής, έργο 125. Πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, un poco maestoso.

Και μια και ακούσαμε μόλις το υπέροχο αργό μέρος της Ενάτης, ας ακούσουμε το αργό μέρος της Ποιμενικής. Πάλι το Σκανίνι με την ίδια ορχήστρα της Νέας Υόρκης από συναυλία του 1935. Συμφωνία αριθμός 6, έργο 68. Δεύτερο μέρος, Andante Molto Mosso.

0: με το αργό μέρος της Ποιμενικής από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα της Νέας Υόρκης, τελειώσαμε για σήμερα. Θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή με την 8η Συμφωνία του Μπετόβεν. Όπως έχω πει, έχουν σωθεί από εκείνη την περίοδο 3 συμφωνίες του Μπετόβεν, 6η, 8η, 9η, και έχουν πρόσφατα αποκατασταθεί. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο. Την 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο Αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο Αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η δέκατη εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ξεκινήσουμε με τη συμφωνία αριθμός 94 του Joseph Haydn. Γραφτήκε το 1791 στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του Haydn στην Αγγλία. Η πρεμιέρα δόθηκε το επόμενο έτος στην ίδια πόλη με τον συνθέτη να διευθύνει την ορχήστρα από το πληκτροφόρο. Η συμφωνία περιλαμβάνει χιουμοριστικά στοιχεία και είναι γνωστή με την επωνυμία «Η Έκπληξη». Στις γερμανόφωνες χώρες είναι γνωστή ως «Συμφωνία με την κρούση του τυμπάνου» λόγω της απρόσμενης και θορυβόδους εισόδου τυμπάνων και τρομπέτων στο αργό μέρος. Το έργο έτυχε ενθουσιώδης υποδοχής από το κοινό και τον λονδρέζικο τύπο και υπήρξε ένα από τα δημοφιλέστερα μεταξύ των 12 τελευταίων συμφωνιών του Haydn που είναι γνωστές ως συμφωνίες του Λονδίνου. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, Adagio Vivace Assai σε Sol Mizona και Andante σε Do Mizona που περιλαμβάνει ένα θέμα με σειρά παραλλαγών. Το μελωδικό θέμα του αργού μέρους, ο Haydn το αξιοποίησε αργότερα σε μία άρια του ορατορίου «Οι Εποχές». Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 11, 12 και 17 Ιανουαρίου 1951.

ακούσαμε τα δύο πρώτα μέλη της Συμφωνίας Αριθμός 94 του Joseph Haydn. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Μενουέτο με ένδειξη Allegro Molto και τρίο σε Sol Mizona, καθώς και φινάλε με ένδειξη Allegro Molto επίσης σε Sol Mizona. Η Φιλαρμονική της Βιέννης και ο μαέστρος Wilhelm Furtwängler έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 94 του Joseph Haydn. Είναι γνωστή με την επωνυμία «Η Έκπληξη». Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 11, 12 και 17 Ιανουαρίου 1951. Η εκτενής δισκογραφία του επιφανούς μαέστρου περιλαμβάνει μία ακόμη ερμηνεία αυτής της συμφωνίας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και πάλι με τη φιλαρμονική της Βιέννης στις 25 Σεπτεμβρίου 1950. Εκτός από την παρούσα συμφωνία, ο μαέστρος ηχογράφησε δύο ακόμη συμφωνίες του Χάιντν, αριθμοί 88 και 104. Στις 27 και 28 Αυγούστου 1949, ο Furtwängler έδωσε δύο συναυλίες με τη χοροδία και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, παρουσιάζοντας το ορατόριο του Χάιντν «Η Δημιουργία». Σολίστοι ήταν τρεις εξαιρετικοί τραγουδιστές: η υψήφωνος Irmgard Siegfried, ο τενόρος Walter Ludwig και ο βαθύφωνος Boris Christoph. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι δεν διασώζεται η ηχογράφηση από αυτές τις συναυλίες. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 64 του Felix Mendelssohn. Όπως προκύπτει από επιστολή του Mendelssohn προς τον αδελφικό φίλο του και συνεργάτη Ferdinand David με ημερομηνία 30 Ιουλίου 1838, ο συνθέτης είχε την πρόθεση να γράψει ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα για τον ίδιο τον προσεχή χειμώνα. Ο David ήταν εξάρχων βιολιστής της Gewandhaus της Λειψίας, ενώ ο Mendelssohn είχε αναλάβει το πόντιουμ της ορχήστρας από το 1835. Το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε ωστόσο 6 έτη μετά. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Μάρτιο του 1845 με σολίστ τον David. Την ορχήστρα Gewandhaus διεύθυνε ο Δανός συνθέτης Nils Wilhelm Gell λόγω προβλημάτων υγείας του Mendelssohn. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ο David παρουσίασε εκ νέου το κοντσέρτο, αυτή τη φορά με τον συνθέτη στο πόντιο. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro molto appassionato σε μη ελάσσονα, Andante σε do μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις Allegretto non troppo, Allegro molto vivace σε μη μίζωνα. Σολίστ ο Γιαχούντι Μενουχίν. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 25 και 26 Μαΐου 1952.

0: Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 64, του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν ο Γιαχούντι Μενοχέν. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Βίλχελμ Φουρτ Βέγκλερ από δισκογραφική εργασία στις 25 και 26 Μαΐου 1952. Η εκτενής δισκογραφία του Γερμανού Μαέστρου περιλαμβάνει μία ακόμη ερμηνεία του δημοφίλους κοντσέρτου με σολίστ την Ιταλίδα Τζοκόντα Ντεβίτο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στο Τωρίνο της Ιταλίας με την ορχήστρα RAI 2 μήνες πρωτύτερα στις 7 Μαρτίου 1952. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Ακούτε τρίτο.

Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ακούσαμε για φωνή και ακορντεόν σε μουσική Ηρακλή Βαβάτσικα και στίχους Αγαθής Δημητρούκα «Ποτέ ξανά», με τον Ηρακλή Βαβάτσικα στο ακορντεόν και τη Μόρφο Τσαϊρέλη τραγούδι. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακόμη ένα τραγούδι σε μουσική Ηρακλή Βαβάτσικα με τη φωνή της Μόρφος Τσαϊρέλη για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Αθανασόπουλου. Το τραγούδι «Όσα πέρασαν» είναι κομμάτι της μουσικής που έγραψε ο Ηρακλής Βαβάτσικας για την ταινία «Η καρδιά του κτίνους» σε σκηνοθεσία Ρένου Χαραλαμπίδη, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Πέτρου Τατσόπουλου.

Ο Νότης Μαυρουδής πρωτοεμφανίζεται στη δισκογραφία το 1964 με το τραγούδι «Άκρη δεν έχει ο ουρανός» σε στίχους του Γιάννη Κακουλίδη με ερμηνευτή τον Γιώργο Ζωγράφο. Το 1965, έναν χρόνο αργότερα, το τραγούδι «Ήταν μεγάλη η νύχτα» επίσης σε στίχους του Κακουλίδη, αλλά αυτή τη φορά με ερμηνεύτρια τη Σούλα Μπιρμπίλη, κατακτά το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. «Ήταν μεγάλη η νύχτα» σε μουσική Νότη Μαυρουδή και στίχους Γιάννη Κακουλίδη με τη φωνή της Σούλας Μπιρμπίλη.

Ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία της Αρλέτας «Η μπαλάντα του Πάρκου» από τον δίσκο της «Ένα καπέλο με τραγούδια» με τους Βασίλη Ρακόπουλο και Θανάση Μπίκο στις κιθάρες. Μια μέρα μας έπεσε, θυμάμαι, από τον ουρανό ένα νούμερο που δεν το περιμέναμε. Ήταν ένας νέος λεπτός με κοντό σγουρό μαλλί και μεγάλα μαύρα μάτια, που φυσικά έγραφε και εκείνος στίχους ελεύθερους. Όταν όμως είδε ότι τα χειρόγραφά του δεν προξένησαν την εντύπωση που προσδοκούσε, το γύρισε αμέσως αλλού. Ήτανε, λέει, και μουσικός. Μουσικός, απορρίσαμε όλοι μας. Δηλαδή, τι μουσικός, βιολιστής, πιανίστας? Όχι, όχι, μας εξήγησε. Ήταν συνθέτης. Αυτό δεν το περιμέναμε. Υπήρχε λοιπόν στην Ελλάδα ένα τέτοιο είδος? Είδηση δεν είχαμε. Ο τελευταίος συνθέτης που ξέραμε ήταν ο Μανώλης Καλομήρης. Ύστερα, τι σχέση μπορούσε να έχει η μουσική με τη μοντέρνα ποίηση? Μεγάλη, μας αποκρίθηκε. Απόδειξη ότι είχε κάνει μουσική για την Αμοργό και για τις παραλλαγές πάνω σε μια νακτίδα. Βρεθήκαμε σε αμηχανία. Στο κεφάλαιο της μουσικής ήμασταν, εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιούσαμε, ασυγχώρητα καθυστερημένοι. Κοιτάξαμε τον νεαρό συνομιλητή μας με δυσπιστία. Επιτέλους, αν έλεγε αλήθεια, δεν είχε παρά να μας το αποδείξει. Τον οδηγήσαμε αμέσως στο σπίτι του Νάνου Βαλαωρίτη και εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτός ήταν ο νέος συνθέτης, κάθισε στο πιάνο. Δεν έχει πια καμιά σημασία τι μας έπαιξε εκείνο το απομεσήμερο. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος αργότερα, δεν υπήρχε τίποτε συγκεκριμένο στο νου του. Απλώς αυτοσχεδίασε. Οδυσσέας Ελίτης. Με την πρώτη σταγόνα της βροχής. Μάνος Χατζηδάκης, Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Ψαριανός.

Συλλογίζομαι τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Τον γνώρισα καλά. Δεν λησμονάει κανείς εύκολα τη μεγάλη φωνή του όταν απάγγελνε στίχους του. Είχε κάτι από τη μεγαλοπρέπεια ενός βάρδου μιας άλλης εποχής. Συνάμα, είχε μια σπάνια οικειότητα με τη γη μας και με τους ανθρώπους της. Όλοι τον αγαπούσαν. Τον φώναζαν απλά «Κυράγγελε», σαν να ήταν δικός τους άνθρωπος. Ήξερε να συνδέει πολύ φυσικά τα λόγια και τη στάση ενός βοσκού του Παρνασσού ή μιας χωριατοπούλας με τον ιερό κόσμο που ο ίδιος κατοικούσε. Γιώργος Σεφέρης. Πρωτοβρόχη. Έργο για ορχήστρα και φωνή του Μανώλη Καλομήρη σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού. Η συμφωνική ορχήστρα του Κάρλο Βιβάρη υπό τον Βίρονα Φιδετζή και η σοπράνο Τζούλια Σουγκλάκου.

ακούσαμε για φωνή και ορχήστρα το Πρωτοβρόχι σε μουσική Μανώλη Καλομήρη και ποίηση Άγγελου Σικελιανού με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κάρλο Βιβάρη υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή και τη σοπράνο Τζούλια Σουγκλάκου. Για τη συνέχεια, σε μουσική Σπύρου Μάζη και ποίηση της Έμιλι Ντίκινσον «Hope is the thing with feathers». Για μεσόφωνο και πιάνο με την Αλίκη Διαμαντή πιάνο και την Ιωάννα Βρακατσέλη τραγούδι.

Ο Ηλίας Ανδριόπουλος στον δίσκο του «Μουσικό τοπίο» μελοποιεί Οδυσσέα Ηλίτη, Μάνο και Αγγελική Ελευθερίου και Διονύση Καρατζά. Τα τραγούδια του δίσκου αυτού ερμηνεύουν ο Κώστας Καράλης και η Κατερίνα Γιαμαλή. Από το μουσικό τοπίο του Ηλία Ανδριόπουλου θα ακούσουμε «Το πρωινό» σε ποίηση του Διονύση Καρατζά. Ερμηνεύει η Κατερίνα Γιαμαλή.

από το συμφωνικό ποίημα «Το χρονικό ενός πρώιμου φθινοπόρου» του Δημήτρη Παπαδημητρίου ακούσαμε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου το 7ο μέρος του έργου, τη Συννεφιά, αφιερωμένη από τον συνθέτη στον Μάνο Χατζηδάκη, που σε δικούς του στίχους είναι το επόμενο τραγούδι. Από τον δίσκο «Αγάπη είναι η ζωή» του 1994 σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε κλείνει αυτόν τον δίσκο. Η στίχη, όπως είπαμε, είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Μαρία Ελένη, με τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη.

ακούσαμε το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ σε μια εκτέλεση για κιθάρα και μαντολίνο, με τη Στέλλα Κυπρέου και τη Βιβί Γκέκα. Έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν. Από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορίς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Ο Κίος και η Φίβη.

0: με τον ουρανό επλάγιασε και γέννησε τον Κύο και τη Φίβη, τη Χρυσοστεφάνωτη.
1: Μετά τον ωκεανό, τον Κύο γεννά δεύτερό της γιο Υγεία και πριν από τη στερνοκόρη, την Τυθή, γεννά τη Φίβη με ένα χρυσό στεφάνι στο κεφάλι. Υγεία φροντίζει για αναπληρωματικούς του ουράνιου θόλου.

0: Κίος, ένα όνομα κλεισμένο στον χρόνο. Στους στίχους του Ησιώδου και στις γραμμές κάποιων συγγραφέων. Ένα όνομα για το οποίο χρειάζεται εξονυχιστική έρευνα για να αποκαλυφθούν κάποια λίγα στοιχεία. Στην Ιωνική διάλεκτο, η λέξη λειτουργεί ως εναλλακτική της ερωτηματικής αντωνυμίας «ποιος», όπως προκύπτει από ο χωρίο της ιστορίας του Ηροδότου. «Κίον με την ανομίζουση Πέρσε, για ποιον άνθρωπο με θεωρούν οι Πέρσες», ρωτά ο Καμβύσης τον Ινοχώο του. «Κίος, Κία, Κίον», λοιπόν, σημαίνει «ποιος, Πία, Πίον», δίνοντας λαβή σε σημερινούς μελετητές να συνδέσουν τον Κίο με τα ερωτήματα και τα ερωτηματικά, την αμφισβήτηση, τη σκέψη και κατ' επέκταση την νοημοσύνη. Δεύτερη ερμηνεία θέλει τη λέξη «κίος» να σημαίνει «αριθμός» στη μακεδονική διάλεκτο, σύμφωνα με μαρτυρία του Αθήνεου στους δειπνοσοφιστές. Παραθέτοντας έναν γρίφο που περιγράφει την ίσο-δήλο με την οποία σχετίζεται ο Κίος μέσω των θυγατέρων και των εγγονών του, παραδίδεται και το ακόλουθο σχόλιο. «Μακεδόνες δε των αριθμών Κίων προσαγορεύουσι». Οι Μακεδόνες ονομάζουν τον αριθμό Κίο. Κατά μία τρίτη εκδοχή, Κίος σημαίνει σφαίρος, δηλαδή ουράνια σφαίρα, εκδοχή που τον τοποθετεί πολύ κοντά στον πατέρα ουρανό. Όταν αυτός ανατρέπεται από τον Κρόνο, αδελφό του Κίου, ο Κίος γίνεται ένας από τους τέσσερις πυλώνες που διαχωρίζουν τον ουρανό από τη γέα για να πάυσει η τεκνογωνία και η τιτανογωνία. Η λατινική του ονομασία είναι αυτή που υποδεικνύει τη θέση του στο στερέωμα. Πόλους. Έτσι ονομάζει τον Κίο ο Λατίνος συγγραφέας Υγίνος.
1: Από τον Πόλο και τη Φίβη γεννήθηκαν η Λατώνα και η Αστερία.
0: Η Λατώνα είναι η λιτό των Ρωμαίων, αδελφή της Αστερίας, κόρες και οι δύο της Φίβης και του Κίου, του Πόλου, του Τιτάνα, του Βορρά. Ο Κίος είναι ο βόρειος πόλος. Από αυτόν ορίζονται οι τρεις αδελφοί του, η Περίον, η Απετός και Κρύος, που τοποθετούνται στα άλλα σημεία του ορίζοντα. Έτσι ο Κίος ανάγεται σε θεότητα του ουράνιου άξονα, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται αστέρες και αστερισμοί. Πάντα κοντά του για να τον σημαδεύει ο πολικός αστήρ, τα στέρη του βοριά, σημείο αναφοράς για ναυτιλωμένους και οδοιπόρους στα μήκη και τα πλάτη της γης και της χαμένης συνείδησης.

0: Φεγγάρια μου παλιά. Ο στίχος κρατείται. Κλεισμένος στον χρόνο ο Κίος, αποκλεισμένος από τους μύθους, εμφανίζεται εδώ και εκεί χωρίς πολλά λόγια, δίχως διευκρινιστικά σχόλια, άνευ διηγήσεων προσωπικών. Ωστόσο, οι ελάχιστες λέξεις που αναφέρονται σε αυτόν περιγράφουν μια μορφή στέρεα, έναν άντρα θεόρατο, πολύ διαφορετικό από τον ωκεανό, τον ρευστό υδάτινο αδελφό του. Στα ρωμαϊκά χρόνια, το όνομά του συμπεριλαμβάνεται από τους Λατίνους συγγραφείς στη λίστα των γιγάντων και, ενώ με αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται η πελώρια εικόνα του, διευρύνεται παράλληλα η σύγχυση γύρω από το πρόσωπό του. Ίσως ο Τιτάν Κίος και ο Γίγας Κίος να είναι το ίδιο πρόσωπο και να υπονοείται επάνωδος του Τιτάνα και συμμετοχή του στη γιγαντομαχία, τη μάχη των θεών του Ολύμπου με τους γίγαντες. Ο Βαλέριος Φλάκος, αναφερόμενος σε μια ηρωική μάχη στα αργοναυτικά του, ανακαλεί και περιγράφει μια τέτοια εικόνα του Κίου που αντίστοιχή της δεν υπάρχει σε άλλον συγγραφέα.
1: Ο Κίος στον πιο βαθύ λάκκο σπάει τα αδαμάντινα δεσμά και σέρνοντας τις αλυσίδες του Δία που τον εμποδίζουν υποκινεί τον Κρόνο και τον Τιτιό. Και μέσα στην παραφροσύνη του συλλαμβάνει την ελπίδα να ανέβει στον ουρανό, αλλά μολονότι περνά τους ποταμούς και τα σκοτάδια. Ο τρομερός κύλος των Ερηνίων και η θηριώδης επέκταση της Ύδρας πίσω τον αποθούν.
0: Πολύ συχνά οι μύθοι και τα πρόσωπα στα λατινικά κείμενα παρουσιάζονται διαφορετικά από ό,τι τα παραδίδουν οι Έλληνες. Σκύλος των Ερηνίων δεν υπάρχει. Προφανώς ο Φλάκος εννοεί τον Κέρβερο, τον φύλακα του Άδη. Αλλά έχει και αυτό τη γοητεία και τη σημασία του. Στις περιπτώσεις προσώπων που δεν έχουν αναδειχθεί από τους Έλληνες, έχει και το ενδιαφέρον του, καθώς δίνει συνέχεια σε υποθέσεις, άλλως κλεισμένες και περατωμένες. Άλλοτε πάλι, μια φράση απρόσμενη σε κάποια περιήγηση αφήνει απροσδιόριστες αιχμές για μια μορφή, κατά τα λοιπά, εγκαταλελειμμένη.
1: Πηγαίνοντας από την Ανδανία προς τις Κυπαρισιές, συναντά κανείς τη λεγόμενη Πολύχνη και τα ποτάμια Ηλέκτρα και Κίο. Ίσως υπάρχει παράδοση για την κόρη του Άτλαντα Ηλέκτρα και για τον πατέρα της Λιτός Κίο, ή μπορεί η Ηλέκτρα και ο Κίος να ήταν τοπικοί ήρωες.
0: Αυτή η πληροφορία για δύο ποτάμια στη Μεσσηνία με τα ονόματα Κίος και Ηλέκτρα, μορφές της πρώτης και δεύτερης τιτανικής γενιάς, εμπεριέχει μία υπόνοια για παλαιότερη λατρεία των Τιτάνων, ίσως πριν από την εγκαθίδρυση της λατρείας του Ολυμπιακού Δωδεκαθέου.

Κατά την πρώτη γενιά των ουρανίδων, των τέκνων του ουρανού και της γέας, ο κόσμος είναι ακόμη στην αρχή του, στη δημιουργία του. Αυτή η πρώτη γενιά των Τιτάνων κρατεί δικαιωματικά τον τίτλο της πρωτοτυπίας, όσον αφορά στις ιδιότητες που τους αποδίδονται. Ο ωκεανός είναι ο μεγάλος ποταμός, η Τιθής η μεγάλη νερομάνα, ο Κίος η ουράνια σφαίρα, η Φίβη το φεγγάρι. Ως γεννήτορες κι αυτοί κληροδοτούν τα χαρακτηριστικά τους στην επόμενη γενιά, η οποία τα εκλεπτύνει, τα εξειδικεύει, τα διαμοιράζει σε περισσότερα πρόσωπα. Έτσι προκύπτουν, λόγου χάρη, οι 3.000 ποταμοί και οι 3.000 ωκεανίδες, θεότητες των ποταμών και των πηγών, ως συνέχεια και εξειδίκευση των γονέων. Ο Κίος αποτελεί μία εξειδίκευση του πατέρα του, ως θεότητα του ουράνιου άξονα, ανάμεσα σε αστερισμούς και ζώδια, θεωρείται περαιτέρω άρχον των ουρανίων χρησμών. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που από όλες τις Τιτανίδες σμίγει με τη Φίβη, η οποία ηγεμονεύει στον τόπο από που διέρχεται ο άξονας της γης, αποτελώντας και αυτή μία εξειδίκευση της μητέρας της, αφού γίνεται άρχουσα των γήινων χρησμών που δίνει η πυθία στους δελφούς.

0: πρώτη απ' τους θεούς, την αρχαία μάντισα γέα δοξάζω. Τη Θέμηδα ύστερα που δεύτερη στο μαντίο της μάνας της κάθισε. Ειρηνικά, δίχως βία, τρίτη η Φίβη, άλλη Τιτανίδα, κόρη της γης στο θρόνο ανεβαίνει. Γενέθλιο δώρο αυτή το μαντίο, στο Φίβο το έδωσε. Από τη Φίβη το παρονιμιό του κρατάει ο Θεός.
1: Ο Αισχύλος παρεμβάλλει τη Θέμηδα στην ηγεσία του μαντίου, αδελφή της Φίβης, που η Γαία έχει γεννήσει πριν από εκείνη. Θεά με επίσης χρησμοδοτική ικανότητα, αλλά ενσάρκωση της ουράνιας τάξης, όπως μαρτυρεί και το όνομά της. Από αυτήν η έννοια του θεσμού ως εθιμικού δικαίου, σε αντίθεση με την έννοια του νόμου που αντιστοιχεί στη γήινη συνθήκη. Η Γαία, ως μεγάλη μητέρα που γεννά κάθε έμψυχο όν, γνωρίζει τα μυστικά της ύπαρξης όλων και γι' αυτό είναι η πρώτη μαντική δύναμη. Η Φίβη ελκύει σε ευθεία γραμμή από αυτήν το μαντικό χάρισμα των γήινων χρησμών. Φιβάζω σημαίνει προφητεύω.
2: Μιμούμενη τη φωνή της μαύρης σφίγγας, προφήτευε από το λαιμό που είχε καταπιεί δάφνες.
1: Εκμιμουμένη γύριν σφιγγός κελενής, εκ λαιμών δαφνηφάγων φίβαζεν, μας λέει ο Λυκόφρον για τη σαλεμένη Κασάνδρα, την προφήτηδα κόρη της Εκάβης, θυμίζοντάς μας και την μάντιδα δάφνην του δελφικού μαντίου. Μαζί με αυτό η Φίβη κληροδοτεί στον εγγονό της Απόλλωνα και το όνομά της και ο νέος άναξ των Δελφών λαβαίνει από τη βρεφική του κλίνη το επίθετο Φίβος. Το όνομα της Φίβης όμως δεν συνδέεται μόνο με τις προφητείες. Είναι ένα όνομα πολύσιμο που σηκώνει το βάρος τουλάχιστον δύο ακόμη σημασιών.

0: Η Φίβη γεννιέται με ένα χρυσό στεφάνι. «Φίβιντε Χρυσοστέφανον», γράφει ο Ισίωδος. Και τη Φίβη, τη Χρυσοστεφάνωτη, γεννά η Γαία. Η προτελευταία κόρη φέρει γύρω από το κεφάλι της μιαν άλλο χρυσή, ένα φωτοστέφανο. Αυτή η κόρη είναι λαμπερή και φωτεινή. Μία ετυμολογία συνδέει τη Φίβη με το Φάος, το φως. Φιβένο σημαίνει λαμπρίνο. Έτσι η Φίβη είναι η λάμπουσα, η φεγγερή, είναι η πρώτη ενσάρκωση της σελήνης, το πιο παλιό φεγγάρι που όταν αλλάζει χρώμα προειδοποιεί ακόμη και για τις αλλαγές του καιρού.
1: Μα κι αν τυράς το γλίγορον τον ήλιο ή τα φεγγάρια που ξακλουθιώνται τακτικά, δε θένα σε γελάει καμιά φορά το αντίμερο και δε θα σε ξαφνίσουν οι δόλοι ξάστερες νύχτος. Αν ίσως το φεγγάρι σας συμμαζεύει στην αρχή τεστιές που ξαναγέρνουν μαύρον αέρα περί κλειστά φέγγα κέρατά του, βροχάδες για το πέλαγο και για τους δουλευτάδες μεγάλες ετοιμάζονται. Μα αν ίσως κοκκινάδες του χύνονται στο πρόσωπο παρθενικές, αέρας θενάρθει. Η Φίβη πάντα τις μαέρες κοκκινίζει.

0: Φιβάζω σημαίνει προφητεύω. Φιβαίνω σημαίνει λαμπρίνω. Και φιβάω σημαίνει εξαγνίζω. Άλλωστε, η λαμπρότητα σχετίζεται με τη λευκότητα και η λευκότητα συνδέεται με την καθαρότητα. Το όνομα της Φίβης τα χωρά όλα και συνδυαστικά. Την ακτινοβολία, την αγνότητα και την προφητεία. Στα μαντεία πολύ συχνά καταλήγουν άτομα που έχουν διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα, όπως ο Μητροκτόνος Ορέστης, και ζητούν χρησμό για κάθαρση. Εξαγνισμό όμως απαιτεί κάθε ιερή πράξη, όπως η ετοιμασία της νηφικής κλίνης, της Ήρας και του Δία, την οποία έχει αναλάβει η Ήρυδα, Χήρας Φιβίσασα Μύρης.
1: Έτσι και ο γάμος έγινε των δύο αθανάτων που η Ρέα τους εγέννησε για βασιλείς του Ολύμπου και στρώνει το κρεβάτι τους, του Δία και της Ήρας, Παρθένα ή Ήρης, πλένοντας τα χέρια της με μοίρα.

Ο Απόλλων δεν είναι ο μοναδικός κληρονόμος της γιαγιάς του. Το όνομα δορίζεται εξημισίας στα δίδυμα τέκνα της Λιτούς για να μοιράζονται τη χάρη του. Λαμπεροί και οι δύο, μαντικός ο φίβος Απόλλων, παρθενική η φίβη Άρτεμις, σεληνιακή θεά, αγνή και άσπηλη. Μία κάστα ντίβα.

Ο Κίος και η Φίβη παραδίδουν μία σπουδαία γενιά και όχι μόνο από την πλευρά της Λιτούς. Η δεύτερη κόρη τους, η Αστερία, γεννά μία κόρη η οποία, κι αν δεν έχει το λαμπερό όνομα, έχει την προφητική χάρη της γιαγιάς. Η Εκάτη συνδέεται με τις δυνάμεις της νύχτας και τους σκότους και είναι η κατεξοχήν νεκρομάντης που τη σέβεται ακόμη και ο Δίας.

ακούστηκαν. Ο Άγιος Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγί Λεκατσά. Μύθι του Γάιου Ιούλιου Υγίνου. Αργοναυτικά του Βαλέριου Φλάκου. Ελλάδος περιήγησης του Παυσανία σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Αλεξάνδρα του Λυκόφρονος σε μετάφραση της Φανής Παιδί. Γεωργικά του Βυργιλίου σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Και Εγκόμιον εις Πτολεμαίων του Θεοκρήτου σε μετάφραση του Ιωάννη Πολέμη. Ιβάνα Παρθενιάδου στον ρόλο της Πυθίας από παράσταση της Ορέστιας του Εσχύλου του Θεάτρου Τέχνης. Η Μαρία Φαραντούρη στα τραγούδια «Αστέρι του Βοριά» και «Μια Παναγιά» των Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου. Στο πρώτο μαζί της ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Βασίλης Γιζδάκης. Η Μαρία Κάλλας σε απόσπασμα από την άρια «Κάστα Ντίβα», «Αγνή Θεά», από την όπερα «Νόρμα» του Βιντσέντσο Μπελίνι σε λιμπρέτο του Φελίτσε Ρωμάνι. Κόιους, the boxing titan. Κίος, ο πυγμάχος Τιτάνας. Δεν είναι και τόσο αξιοπερίεργο που ο νεαρός Aaron Peterson από τη Μινεσότα υιοθετεί τη μορφή του κίου σε πορτοκαλί αποχρώσεις και με περιβολή πυγμάχου για να εμφανιστεί στο μουσικό στερέωμα το 2011 με το άλμπουμ «Ο πυγμάχος Τιτάνας γεννάει». Μια ματιά στους στίχους και γίνεται αμέσως κατανοητό πως η μορφή του αλυσοδεμένου Τιτάνα που προσπαθεί να ξεφύγει από τον ζωφερό Τάρταρο εμπνέει το νεαρό μουσικό. Το πιάνο τρίο Πλαϊστόου στο κομμάτι «Φίβη» από το άλμπουμ «Τιτάνας». Μια σύνθεση εμπνευσμένη από τον πλανήτη Κρόνο και τους 14 από τους 62 δορυφόρους του, μεταξύ των οποίων και η Φίβη, που έχει ονομαστεί έτσι από την Τιτανίδα. Ο Λοράν Ζεράρ στο ηλεκτροακουστικό κομμάτι του «Φίβη». Και εδώ ένα συνδυασμός μυθολογίας και αστρονομίας στην υπηρεσία της μουσικής.

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου, εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Κλοντ Ντεμπισί, η θάλασσα. Την ορχήστρα του Κοντσέρτ Χεμπάου διευθύνει ο Μπέρναρντ Χάιτινγκ.

0: Claude Debussy, «Η θάλασσα». Την ορχήστρα του Concertgebouw διευθύνει ο Bernard Haitink. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Και ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος είναι κοντά μου, ένας άνθρωπος της επιμέλειας, της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί στη Λέσβο και έχει δημιουργήσει εξαιρετικά πράγματα εκεί, απρόσμενα για την περιφέρεια της χώρας. Δεν έχουμε συνηθίσει πολύ συχνά στην περιφέρεια και ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο να γίνονται τόσο ενδιαφέρουσες δουλειές. Και είναι κοντά μου ο Νικόλας Βαμβουκλής για να συζητήσουμε για το ποιος είναι, γιατί θέλησε να παραμείνει στην Μυτιλίνη ως έδρα, στην Αγία Παρασκευή βασικά, για να είμαι πιο σαφής. Είναι ο χώρος. Και γιατί θέλησε να μείνει στη Λέσβο, δεν μένει πάντα εκεί, ταξιδεύει πάρα πολύ, αλλά πάντως έχεις γίνει γνωστός αρχικά από αυτή την πολύ κεντρική δραστηριότητα, γιατί έφερες εξαιρετικές εκθέσεις. Και έχει μια ταυτότητα αυτός ο χώρος, να πούμε ότι ιδρύθηκε το 2014 και είχε πρόθεση να φέρει στον κόσμο στη σύγχρονη τέχνη. Ήρθε τελικά. Τι έγινε? Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είμαι σε μια εκπομπή που μιλάει για τη σύγχρονη τέχνη, κάτι που με απασχολεί πολύ και η ιδέα και η δική μου να τη φέρω στο ευρύ κοινό, όπως κάνετε και εδώ. Πολύ σωστά ίδρυσα τη K-Gold Temporary Gallery το 2014, στη Λέσβο από όπου και κατάγομαι. Και από ό,τι φαίνεται ήρθε ο κόσμος, γιατί έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε και συνεχίζει να έρχεται.
0: Και η αίσθηση που έχεις είναι ότι πέρα από την περιέργεια ή το ενδιαφέρον που δημιουργεί και σαν κοινωνικό γεγονός στο νησί, έχουν προσλάβει μηνύματα, πράγματα από τις εκθέσεις. Τι νομίζεις?
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Πώς καταγράφεται αυτό? Σου λένε κάτι, ξανάρχονται, υπάρχει μια περιέργεια?
1: Το κοινό είναι αυξανόμενο και κάτι που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, γιατί πέρα από τις καλοκαιρινές δράσεις που κάνουμε, είμαστε ανοιχτά και το χειμώνα. Συνήθως κάνουμε, αυτό που κάνουμε είναι δύο εκθέσεις, μια καλοκαιρινή, μια χειμερινή. Συνήθως η καλοκαιρινή διοργάνωση εστιάζει στα εικαστικά, η χειμερινή στη φωτογραφία και γύρω από αυτές τις εκθέσεις αναπτύσσεται ένα δημόσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια, προβολές, performance, δράσεις άλλου τύπου, ξεναγήσεις.
0: Θα έρθουμε τώρα στην performance. Καταρχήν πρέπει να πω ότι, να το τονίσω λίγο περισσότερο, ότι δεν μένεις μονίμως εκεί, ταξιδεύεις πολύ. Έχεις αναπτύξει σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα και κάνεις και πράγματα έξω. Γράφεις κείμενα, σε καλούν. Άρα λοιπόν έχεις μια εποπτεία στο χώρο. Έτσι, γνωρίζεις τι συμβαίνει. Έχει επηρεάσει το γεγονός του συγκεκριμένου τόπου και του συγκεκριμένου κτηρίου τις επιλογές σου σε σχέση και με τη διεθνή σκηνή που παρακολουθείς, θέλω να πω?
1: Να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω ότι σπούδασα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο και είχα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στο Βέρνετο, έξω από τη Βενετία, στην πόλη Τρεβίζο, ναι, όπου ήμουν επικεφαλής επιμελητής στο πολιτιστικό ίδρυμα της οικογένειας Μπένετον. Εκεί έζησα για αρκετά χρόνια, επομένως και εκεί οι συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και με καλλιτέχνες ήταν πολύ έντονοι και αυτό σίγουρα έχει επηρεάσει την πρακτική μου αλλά και το πώς δουλεύω και ερευνώ γενικά.
0: Τώρα, η οικογένεια Μπένετον έχουν κάνει φοβερά πράγματα και σαν projects, έτσι, στο δημόσιο χώρο. Μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μόνο τα ρούχα.
1: Βέβαια, πέρα από το κομμάτι της μόδας, στο οποίο δεν είχα ασχοληθεί ιδιαιτέρως, γιατί υπό την ευθύνη μου ήταν τα προγράμματα πολιτισμού και τέχνης. Να πούμε ότι το ίδρυμα Μπένετον έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριότητας, τα εικαστικά, τη μουσική, την αρχιτεκτονική. Έχουν ανακοινήσει πολλά έτσι, ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης, του Τρεβίζο, ένα από τα οποία ήταν και το Γκαλερία Ντελ Πριτζόνι, όπου ήμουν υπεύθυνο για το εκθεσιακό πρόγραμμα.
0: Θέλω να θυμίσω, μια και ανέφερες την Μπένετον, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στη συζήτησή μας παρακάτω. Κάποια στιγμή είχαν, υπό την αιγίδα τους προφανώς, είχαν προσλάβει έναν φωτογράφο, νομίζω ήταν ο Λιβιέρα Τοσκάνη. Και για πρώτη φορά βλέπουμε στο δημόσιο χώρο ζητήματα της εποχής, το AIDS τότε ή το μεταναστευτικό, πάρα πολύ δύσκολες σκηνές, σαν καμπάνια που δεν διαφημίζει ρούχα, το αντίθετο, έδειχνε τη ζωή από την άλλη πλευρά, έτσι. Το λέω αυτό διότι τα χρόνια έκτοτε κύλησαν και τα γεγονότα αυτά επαυξήθηκαν. Μπορεί να μην έχουμε την κρίση του AIDS, αλλά έχουμε άλλες ασθένειες και κοινωνικές και σωματικές κτλ. Αυτό όλο το γεγονός ενός φορέα, ο οποίος έχει τη δύναμη και τα χρήματα να χρηματοδοτήσει κάτι, θέλω να μου πεις αν το συναντάς στο εξωτερικό ακόμα σαν μια κοινωνική προσφορά και όχι μόνο σαν ένα, ξέρω εγώ, project παραγωγής ενός έργου τέχνης. Γιατί και εσύ έχεις φέρει πράγματα που προϋποθέτουν μια παραγωγή.
1: Ναι, όντως υπάρχουν πολλές οικογένειες στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν μια ευαισθησία κοινωνική αλλά και πολιτιστική και έχουν αναπτύξει οργανισμούς οι οποίοι εστιάζουν στο πώς θα φέρουν την τέχνη στο ευρύ κοινό και πώς θα υποστηρίξουν τη διαδικασία. Mm. Νομίζω συγκεκριμένα το Ίδρυμα Μπένετον δεν βασιζόταν πολύ σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής. Δεν ήθελε να μοιάζει με τα άλλα. Επομένως, έβρισκε τρόπους περισσότερο να έρχεται το πολιτιστικό προϊόν μέσα στην πόλη, μέσα από δράσεις που αφορούν την κοινότητα κτλ. Πάντως, να πω ότι ακόμα και εκεί, παρόλο που λέμε πολλές φορές, το παιδί είναι στο εξωτερικό ή κάνει καριέρα έξω. Όταν ήρθαν οι γονείς μου να με επισκεφθούν στην Ιταλία, συνειδητοποίησαν ότι δεν έμενα στο στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης, έμενα σε ένα χωριό. Είχα ένα πολύ όμορφο γραφείο το οποίο το είχε σχεδιάσει ο Ταντάο Άντο.
0: Τι λες τώρα.
1: Και το σχεδιασμό τον έκανε ο Τομπίας Κάρπα, ο αρχιτέκτονας. Επομένως, παρόλο που δούλευα με πολύ γνωστούς ανθρώπους, ήμουνα στην επαρχία πάντα.
0: Ναι. Ωραία, ωραία επαρχία. Η ουσία είναι ότι μπορείς να φέρεις πράγματα από την επαρχία στο κέντρο ή να μείνει εκεί που είναι η επαρχία ή η περιφέρεια, μου αρέσει να λέω καλύτερα, όπως είναι η Λέσβος, και εν τέλει να ωφεληθεί το κέντρο με έναν τρόπο. Και θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό που θέλω να πω μέσα από τις δικές σου αφηγήσεις. Joan Baez, Diamonds and Rust. Αγαπάς Joan Baez, ε?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει και συγκεκριμένα ένα στίχος από αυτό που διαλέξαμε, το Like the Ghost of a Past Lover. Και μ' αρέσουν πολύ τα φαντάσματα τελευταία, επομένως ας τα ακούσουμε, νομίζω.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική καλλιτέχνηδα.

0: Προχώρα μέχρι να βρεις τη θάλασσα, έκθεση της Cold Contemporary Gallery που είναι του Νικόλα Βαβουκλή που είναι τώρα κοντά μου. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος καταρχήν. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Είχε να κάνει με τη Σαπφό και είχε να κάνει και με μια ομάδα καλλιτεχνών που πλησίαζαν διάφορα ζητήματα. Τώρα επειδή είπες για φαντάσματα, λέω κάποιες φορές, ας πούμε η Σαπφό, λέμε, είναι ένα πρόσωπο, μια ποιήτρια, αλλά ουσιαστικά επειδή δεν υπάρχει το σώμα και η απεικόνηση, έχουμε την αίσθηση μιας άβρας, δεν θα το πω φάντασμα φυσικά, αλλά αυτή η άβρα, ειδικά στη Λέσβο φυσικά, είναι κυρίαρχη, δεν το συζητάμε. Τι είναι αυτό λοιπόν το project που είναι το 21 και είμαστε μέσα στον κορονοϊό, έχει σημασία αυτό, άντε να βγαίνουμε λίγο, πάντως δεν έχουμε απαλλαχθεί.
1: Πολύ σωστά, ήταν το καλοκαίρι του 21, ίσως λίγο νωρίτερα είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το project. Ήταν μια ομαδική έκθεση στην οποία, αν θυμάμαι σωστά, συμμετείχαν 6 γυναίκες φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την επιμέλεια της έκθεσης είχε αναλάβει η Σουζάνα Πετό, μια Αμερικανίδα επιμελήτρια με την οποία συνεργαζόμασταν εκείνη την περίοδο. Και την προηγούμενη χρονιά είχε επισκεφθεί το νησί για να δει τι κάνουμε εκεί. Είχε εξετρελαθεί από το πόσο κόσμος αντιδρούσε στις εκθέσεις και στα προγράμματά μας. Και ήθελε να δοκιμάσει. Να δοκιμάσει και η ίδια να αναπτύξει ένα πρόγραμμα. Και της είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως η Σαπφό υπήρχε παντού στο νησί, στις ταμπέλες των καταστημάτων, στα εστιατόρια, όλοι την ανέφεραν, αλλά ταυτόχρονα δεν φαινόταν ότι δεν ήξεραν κιόλας ποια είναι ακριβώς ή τι είχε τελικά αφήσει.
0: Κρατάω από αυτή την έκθεση που δεν τις έχω δει, δεν έχω έρθει, το ξέρεις κι εσύ καλά αυτό και όλο το λέμε και όλο θα γίνει κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, κοιτάζω τις δουλειές πάντα γιατί από την αρχή με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Θυμάμαι λοιπόν από αυτή την έκθεση να με εντυπωσιάζει αυτή η φωτογραφία της Σαμίρα Σαλντή, Prayers to Myself 2019. Είναι μια γυναίκα μαύρη, τυλιγμένη με ένα παραδοσιακό χαλί στη θάλασσα. Όποια θάλασσα, μπορεί να είναι θάλασσα της Αφρικής, μπορεί να είναι η Μυτιλίνη, η Λέσβος, η Αγία Παρασκευή, όπου υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης, έτσι, και μετανάστευσης. Θέλω λίγο να μου πεις αν αυτό το συστατικό και σαν χρονογράφημα να το πάρουμε, του Αιγαίου και της μετανάστευσης, το συστατικό ουσιαστικά της ανθρώπινης συνθήκης να θέλει να επιβιώσει, έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στο πώς εσύ διαχειρίζεσαι τους τίτλους, τις θεματικές. Δεν λέω για τα έργα, μιλάω για τις θεματικές τώρα, γιατί βγάζουν κάτι.
1: Και αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να παίζω όμορφα με τους τίτλους και συνήθως διαλέγω έτσι, κάνω δυνατές επιλογές, κάπως ποιητικές συνήθως ή προκαλούν την έκπληξη. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, το κοινό της περιφέρειας δεν βλέπει συχνά σύγχρονη τέχνη και προσπαθείς πάντα να βρεις έναν τρόπο να επικοινωνήσεις ή να τους τραβήξεις το ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη έκθεση είχε αυτό τον τίτλο. Προχώρα μέχρι να βρεις τη θάλασσα, που ξεκίνησε από τα αγγλικά πρώτα, γιατί η Σουζάνα είναι Αμερικανίδα και ήταν Go straight until you find the sea. Υπάρχει το θέμα της γλώσσας πάντα, προσπαθείς κάπως να τα συνδυάσει και να απευθύνεσαι προς όλους και όλες. Και είναι όντως μια πολύ όμορφη φωτογραφία, η οποία κατέληξε να είναι ίσως από τις πιο δυνατές της έκθεσης. Ναι. Η Σαμίρα Σάιντι είναι από την Αυστρία και την Γκάνα. Και σίγουρα, όταν είσαι σε ένα νησί που γνωρίζεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Τουρκία απέναντι, ποιος έρχεται, ναι, ποιος φεύγει, ένας τίτλος τέτοιος σου δίνει σίγουρα πράγματα στο μυαλό, δημιουργεί εικόνες. Και μια τέτοια εικόνα τη βάζει για φύσα ή όχι?
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Αποφασίσαμε να τη βάλουμε και να δούμε τι θα συμβεί. Και όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις πώς ο κόσμος στο δρόμο αντιδρά σε μια εικόνα η οποία είναι τυπωμένη σε ένα φύλλο χαρτί.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λες τώρα. Ακριβώς, γιατί επικοινωνεί άμεσα κάτι που είναι πάρα πολύ οικείο σε όλους και δημιουργεί και τη διάθεση να δεις περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή να φτάσεις εκεί. Αλλά και εμείς που δεν είμαστε εκεί, πάλι μας νοιάζει. Άρα λοιπόν, τι γίνεται τώρα με όλα τα περιφερειακά πράγματα, εάν η εικόνα που διακινείται προς το σύνολο μιας χώρας ή μιας κοινωνίας δημιουργήσει ένα έντονο ενδιαφέρον και μια και δύο και τρεις φορές, καταλαβαίνεις το στίγμα του χώρου. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει ακόμα και αν δεν είσαι σε αυτό το μέρος, σε αυτή την κοινότητα. Το έχεις νιώσει, φαντάζομαι, και στο εξωτερικό σου πράγματα που έχεις ασχοληθεί. Πόσο σημασία έχει δηλαδή το κέντρο μιας ιδέας και πόσο αυτό εικονοποιείται.
1: Βέβαια. Έχει να κάνει σίγουρα με την ταυτότητα του φορέα και αυτό το κατάλαβα πολύ έντονα εκείνα περίπου τα χρόνια, περίπου το 19-20. Γιατί θα κάνω ένα βήμα πίσω και θα πω ότι το πρόγραμμα, η πλατφόρμα αυτή, ξεκίνησε ως ένας νομαδικός οργανισμός. Mm-hmm. Δηλαδή στην ίδρυσή της το 14, που είχα και εγώ σίγουρα λιγότερη γνώση και το χρησιμοποίησα σαν εργαστήριο πειραματισμών μου για να μάθω πώς γίνεται επιμέλεια, τι σημαίνει να μιλάς στον κόσμο, τι θα πει να βάλω ένα έργο τέχνης δίπλα στο άλλο. Ξεκινήσαμε να ενεργοποιούμε χώρους στο νησί οι οποίοι ήταν κλειστοί. Ναι. Αυτό θα πει ότι πήγα σε ένα παλιό κατάστημα, ότι πήγα σε ένα εργοτάξιο, ότι πήγα σε ένα σοκάκι και είπαμε εδώ θα βάλουμε τέχνη και θα βρούμε μια ιστορία σε σχέση με το χώρο και αυτό θα γίνει το κόνσεπτ μας.
0: Πρέπει να πούμε ότι αυτό σημαίνει μεγάλη γνώση του τι συμβαίνει γύρω. Δηλαδή, τι κάνουν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο ή τι έχουν κάνει παλιότερα που σήμερα έρχεται να μιλήσει για αυτό το πράγμα που σε απασχολεί. Και θα φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα να μας τα σχολιάσεις μετά τη Λένα Πλάτωνος και το Μια άσκηση φυσικής άλυτη.

στα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσ στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα

συνοδεί με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου μέσα σε έγχρωμα καντράν. Μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας. Μια άσκηση φυσικής, άλυπη. Και εμείς, πίσω από ένα παραβάνο, πάνω σε ένα πλακάτ, ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κυβωτού του Αραράτ. Θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία. Σε τροχιά οριστική, διαστρική, έστω κι ασύλλητη.

0: Λοιπόν, πάμε στην έκθεση Ικαρούς, η οποία επίσης για μένα είναι μία από τις πολύ δυνατές σας, δυνατή σου επιλογή και βεβαίως με πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες, πρέπει να πούμε. Ίκαρος, δικό μας είναι, δική μας λέξη, δικός μας ήρωας, και διεθνείς καλλιτέχνες που το ξέρουν φυσικά την αυτό και σαν μύθο αλλά και σαν σύμβολο και πώς μπορεί να απεικονιστεί και τι σημαίνει πετάω και τι σημαίνει συνθλίβομαι. Πες μας λίγο για αυτό το σκεπτικό.
1: Να πούμε ότι η έκθεση Ίκαρους έγινε στο χώρο μας στην Αγία Παρασκευή Λέσβου. Μετά την ομαδική δράση φτάνουμε επιτέλους στην ανάγκη να έχουμε μια μόνιμη βάση η οποία να καθρεφτίζει το χαρακτήρα και την ταυτότητα του οργανισμού. Ο Ίκαρος είναι ένα σύμβολο έτσι πολύ δυνατό, μια φιγούρα μυθική που μπορεί να καθρεφτίσει το τι συμβαίνει σήμερα, πώς προχωράμε, ανεψωνόμαστε.
0: Ναι, η πτώση, η μεγάλη υπόθεση. Πιο σοβαρή από την ανύψωση είναι η πτώση εν τέλει.
1: Και ξανανεβαίνουμε.
0: Ακριβώς γι' αυτό, επειδή δίνει τη δυνατότητα να ξανανεύεις. Κοίταξε να δεις, θα σου λέω κάποια έργα και θέλω να μου σχολιάσεις. Καλά, Φέλιξ Γκονζάλες Τόρες, μυθικός καλλιτέχνης, να το συζητάμε. Τι έχει το ενδιαφέρον εκεί στο έργο του που παρουσίασες?
1: Ήταν στην πραγματικότητα ένας διάλογος μεταξύ δύο έργων. Από τη μία ήταν ο Φέλιξ Γκονζάλες Τόρες και από την άλλη ήταν ο Ψαλών.
0: Ναι.
1: Ήταν κατά κάποιο τρόπο δύο πορτρέτα. Το ένα ήταν πιο αφαιρετικό. Ο Φελίξ είναι πολύ γνωστός για το έργο του γύρω από την ταυτότητα, γύρω από το χάσιμο του εαυτού.
0: Mm-hmm.
1: Ο ίδιος πέθανε σε πολύ νέα ηλικία, όπως και ο Ψαλών αντίστοιχα.
0: Yeah.
1: Επομένως ήταν ένας μπλε καθρέφτης, τον οποίο μπορούσες να καθρεφτιστείς.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να δώσεις το ίδιο σου το είδωλο.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα δίπλα του υπήρχε ένα πορτρέτο, ένα βίντεο πορτρέτο του Αψαλών, ο οποίος είναι στον τελευταίο χρόνο της ζωής του, γνωρίζει ότι είναι άρρωστος και φωνάζει.
0: Ναι.
1: Είναι μια κραυγή η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Μόνος από τη μία βλέπεις τον ίδιο στον εαυτό και από την άλλη βλέπεις τον άλλον που φωνάζει.
0: Mm. Και στην περίπτωση του Φέλιξ Γκονζάλες Τόρες και του συντρόφου του Τουρός που έφυγαν από AIDS και οι δυο. Ο ένας προηγήθηκε και έβγαλε φοβερό έργο μετά ο άλλος. Εδώ μιλάμε τώρα για τον έρωτα και την πτώση και είναι τόσο πολύ ξεκάθαρο εκ των υστέρων ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα το επίκαιρο εκείνης της περίοδου. Έχει να κάνει με την έννοια την ανθρώπινη, τη συνθήκη την ανθρώπινη, έτσι. Και ένα άλλο έργο το οποίο θέλω πάρα πολύ να μας το σχολιάσεις είναι το Άγγελου Φρέτζο, που είναι μια εγκατάσταση ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά. Να κάνω ένα βήμα πριν και να πω ότι στην ουσία το κόνσεπτ, η ιδέα γύρω από την έκθεση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.
0: Mm-hmm.
1: Και οι καλλιτέχνες είναι οι επιβάτες αυτού του ταξιδιού.
0: Ναι.
1: Επομένως, ο καθένας στην ουσία μας αφηγείται ένα κομμάτι της προσωπικής του ιστορίας, του έργου του, του τι συμβαίνει εκείνη την περίοδο που φτιάχνει. Ο Άγγελος Φρέτζος είχε φτιάξει μία συλλογή ρούχων πριν αρκετά χρόνια, στην οποία χρησιμοποίησε υλικά που σχετίζονταν με την πτήση, με το αεροσκάφος, με κάποιες στολές πιλότων, κάποια εξαρτήματα μηχανικά, τα οποία ήταν τυπωμένα με ήχο πάνω στο ύφασμα. Επομένως, είχε φτιάξει μία εγκατάσταση με κάποια σώματα τα οποία βρίσκονταν στο πάτωμα, σε διάφορες στάσεις και παρακολουθούσαν τους επισκέπτες και τα άλλα έργα. Ήταν αυτό σε διάλογο με το έργο του Mark Wallinger, όπου ο κόσμος μπαίνει και βγαίνει.
0: Ναι, στο αεροδρόμιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Είναι αυτή η φοβερή πύλη αφήξεων και αναχωρήσεων φυσικά. Είναι ένα έργο που το είχαμε δει, γιατί ανήκει στην συλλογή Δασκαλόπουλου, νομίζω, στην έκθεση για την Άβυσσο που γίνει στο Δίο Αθηνών. Και που εδώ τώρα το βλέπω στην παρούσα έκθεση, λέω, κοίτα να δεις άλλη ανάγνωση τώρα μέσα από την έννοια του Ίκαρου, γιατί εδώ έχει να κάνει με το αεροδρόμιο. Ευθέως στη δική σας περίπτωση. Εκεί είχε να κάνει με την Άβυσσο και με το θάνατο. Πάλι η πτώση. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι εκ νέου αναγνώσεις, πρέπει να πούμε. Θα κάνω μια παράκαμψη από το πρόγραμμα της Λέσβου για να μιλήσουμε λίγο για τις συναντήσεις σου με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Με τους έχεις φέρει αναγκαστικά σε εκθέσεις. Κάτι σου έχουν δώσει όμως αυτοί οι καλλιτέχνες. Ποιες θεωρείς ότι είναι πολύ κύριες συναντήσεις που σε έκαναν να διαμορφώσεις ως νέος άνθρωπος και ένα είδος αντίληψης για το πού θες να πας εσύ?
1: Σίγουρα τα χρόνια μου στην Ιταλία, στο Ίδρυμα Μπένετον που έλεγα προηγουμένως, μία συνάντηση που με χαρακτηρίζει, μη χαρακτηρίσει μάλλον έντονα, είναι αυτή με τον Τομπία Σκάρπα, τον αρχιτέκτονα, με τον οποίο δουλέψαμε πολύ για την ανακαίνιση και τον σχεδιασμό του νέου μουσείου. Επομένως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δίπλα σε έναν μεγάλο έτσι, μαέστρο της αρχιτεκτονικής και του design, να μαθαίνεις, να συνδιαλάσεις, να κάνεις πίσω, να κάνεις μπρος, να ξανασυζητάς το τι είναι σύγχρονο σήμερα και το τι έχει το κοινό να δει. Τα τελευταία 2-3 χρόνια εστιάζω αρκετά στη συγγραφή και συγκεκριμένα στις συζητήσεις με καλλιτέχνες. Είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι κάπως μια προέκταση της επιμελητικής μου πρακτικής, γιατί στην ουσία προσπαθώ να γνωρίσω το τι κάνουν. Έτσι, πρόσφατα σε ταξίδια έχω γνωρίσει την Berlinde de Brueckere, τη Βελγίδα γλύπτρια.
0: Mm-hmm.
1: Στο πλαίσιο της έκθεσης που είχε κάνει στη Hauser University στη Ζυρίχη και είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση, η οποία μου άφησε έτσι έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα. Και πιο πρόσφατα συνάντησα τον Νοέμβρη που μας πέρασε τον Hans van Manen, τον Ολλανδό χορογράφο του νεοκλασικού μπαλέτου. Να πω ότι Το υπόβαθρο μου είναι στο χορό. Έχω κάνει σπουδές χορού στην εθνική λυρική σκηνή. Επομένως, ο Hans van Manen ήταν μια πολύ μεγάλη συνάντηση για μένα, γιατί μετά από μερικές εβδομάδες πέθανε.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό έρχεται και δεν είναι πολύ με την έννοια σου για το σώμα. Στην πτώση, στην ανύψωση ή και τις μεταφορές. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο σώμα, είναι και το σώμα του ζώου. Και θα έρθουμε σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε. Μαρίνα Σάτι, Αχ, θάλασσα.

0: Νίκολας Βαβουκλής, ακούμε τις επιλογές των τραγουδιών. Όλα συνδέονται με έναν τρόπο με ό,τι συζητάμε. Εξάλλου, αυτό είναι και το νόημα της επιλογής τραγουδιών εκ μέρους των καλεσμένων εδώ. Μιλήσαμε για τη θάλασσα, μιλήσαμε για το σώμα τώρα στην προηγούμενη αναφορά σε σχέση με εκθέσεις που έχεις κάνει. Υπάρχουν όμως και εκθέσεις ή άνθρωποι που έχει συναντήσει που δεν μιλούν ευθέως για το σώμα ως αναπαράσταση, μορφή κτλ. Έχουν να κάνουν με το αντικείμενο, με το σώμα που λείπει από το αντικείμενο που εσύ παρουσιάζεις. Νομίζω είναι η περίπτωση του Γιώργου Μαραζιώτη, κατά κάποιο τρόπο, της έκθεσης αυτής, που ουσιαστικά είναι μια σχέση με την απώλεια, να πω, με εκείνο το οποίο υπενήσεται μια χρήση η οποία μπορεί και να μην έγινε ποτέ. Είναι κάτι πάντως που με ενδιαφέρει, ειδικά στο έργο με τα αθλητικά παπούτσια και τα κεριά. Έδινε ένα πάρα πολύ έντονο στίγμα. Για περιγράψε μας λίγο.
1: Η έκθεση του Γιώργου Μαραζιώτη έγινε το καλοκαίρι του 2025. Να πω ότι έχουμε περάσει στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας πια της Γκαλερί, όπου για 10 χρόνια κάναμε πάντα ομαδικές εκθέσεις. Mm-hmm. Ξαφνικά αποφασίζω ότι πρέπει να κάνουμε ατομικές για πρώτη φορά και προσεγγίζω ανθρώπους με τους οποίους είχα ξαναδουλέψει στο παρελθόν και είχαν δώσει έτσι δείγματα εμπιστοσύνης και φροντίδας προς το αυτό που φτιάχνουμε, και ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ο Γιώργος Μαραζιώτης είναι ένας καλλιτέχνης που ζει στην Αμβέρσα, είναι από την Πάτρα, και ξέρω ότι δουλεύει πολύ με την έννοια του site specific, με το τι συμβαίνει σε ένα τόπο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Επομένως, τον καλέσαμε να ψάξει για ιστορίες γύρω από το ίδιο το οίκημα, το αρχιτεκτονικό έτσι πια στοιχείο που φιλοξενεί τις δράσεις μας.
0: Το οποίο είχε ζωή προηγουμένως, άλλη ζωή προφανώς, κατοικήσεις και τα λοιπά, και φαίνεται πολύ ωραία στο έργο του αυτό. Νομίζω ότι είναι από τις πιο αισθητικά ωραίες επίσης εκθέσεις που έχετε κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Κάνει. Ήταν όλα έργα εξ ολοκλήρου φτιαγμένα για την έκθεση.
0: Λαμβάνοντας υπόψη το χώρο προφανώς.
1: Βέβαια, την ιστορία του έκανε συνεντεύξεις με προηγούμενους ενίκους. Να πούμε ότι η τελευταία ένικη του κτηρίου ήταν η οικογένειά μου και είχα μεγαλώσει το.
0: Αυτό θα είχε συγκίνηση για σένα μεγάλη.
1: Πολύ. Επομένως, μέσα από τις ιστορίες που είπε τόσο η οικογένειά μου όσο και άλλοι άνθρωποι που είχαν μείνει εκεί, οι γείτονες, εκείνο το χωριό γενικά, βγήκαν πάρα πολύ όμορφες ιστορίες, τις οποίες τις μετέφρασε σε εικαστικό πια έργο.
0: Εσύ τώρα για κάνε μας μια μετάφραση για τα αθλητικά παπούτσια πάνω σε ροδάκια με τα δύο κεριά.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα προηγούμενο έργο, δεν φτιάχτηκε ειδικά για την έκθεση, αλλά να πω ότι υπήρχε μια έτσι πολύ όμορφη ιστορία για τους παππούδες μου, οι οποίοι επέστρεψαν στην Αγία Παρασκευή Λέσβου από την Αμερική, φέρνοντας μαζί ένα τεράστιο κοντέινερ με αντικείμενα που είχαν αγοράσει εκεί. Επομένως, πολλά από αυτά τα αντικείμενα δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ και στο πλαίσιο της έκθεσης εμφανίστηκαν με άλλη πια, έτσι, με άλλη πια ματιά, σε νέες συνθέσεις, τις οποίες πρότεινε ο Μαραζιώτης.
0: Κωστής Σταφυλάκης, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη και με θεωρητικό έργο και λόγο και με πολιτική θέση ισχυρή μέσα στην αισθητική αλλά και όχι μόνο. Και η έκθεση On an Island, ωραία, πάνω στο νησί, πάνω σε ένα νησί. Ποιο νησί όμως, γιατί εδώ τα πράγματα έχουν να κάνουν και με ένα είδος υβριδικών όντων, τεχνολογικών οντοτήτων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Θέλω να μας το διηγηθείς λιγάκι.
1: Ο Κωστής Σταφυλάκης είχε έρθει στη Λέσβο το ακριβώς προηγούμενο καλοκαίρι, με ίσως την πιο ανατρεπτική έκθεση που είχαμε κάνει ποτέ. Ήταν μια έκθεση την οποία είχα δει εδώ στην Αθήνα, σε έναν ανεξάρτητο χώρο, και θεώρησα ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να ταξιδέψει στη Μυτιλήνη, γιατί αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα, το αλόκοτο, το εντυπωσιακό, τα χρώματα, η γενική αίσθηση που έδινε η εγκατάστασή του, έπρεπε να τη δουν και άλλοι. Πράγμα που έγινε, και έτσι στη Λέσβο παρουσίασε μια έτσι πιο μεγάλη, μια πιο αναπτυγμένη βερσιόν της προηγούμενης έκθεσης, η οποία όντως ταρακούνησε το κοινό και νομίζω ότι ανέβασε και τον πύχη ένα τσικ πιο ψηλά από ό,τι είχαμε κάνει μέχρι στιγμής.
0: Το αληθινό και η εικόνα, το αληθινό και το ψηφιακό, το υβριδικό που είπα εγώ προηγουμένως και όλη αυτή η κατάσταση με το σώμα και με μια συνθήκη που είναι μιας νέας γενιάς βίωμα. Δεν την είχαν η γενιά του 60, ας πούμε, καλλιτέχνες σε καμία περίπτωση. Υπηρετείται με αλφαγιώτα από χώρους όπως και στην περίπτωση τη δική σου, με το αξιοσημείωτο να έγκυται στο ότι δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από όλες τις γενιές αυτές οι μορφές. Δηλαδή, αν έρθει ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, θα δει ένα φαντασμαγορικό πράγμα, επιστημονικής φαντασίας θα νομίζει ότι είναι, που είναι, αλλά δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει με μια πιο κλασική έννοια απεικονίσεων κτλ. Έχεις έρθει ποτέ σε επαφή με τέτοιου είδους ζητήματα, μιας αμφισβήτησης, ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Πάντα. Και αυτό σίγουρα
0: και
1: επηρεάζει.
0: Πώς το αντιμετωπίζεις?
1: Αυτό σίγουρα επηρεάζει και τον προγραμματισμό και το πώς σκέφτομαι για το τι να παρουσιάσουμε ή όχι. Σίγουρα το να προγραμματίζεις για ένα καλλιτεχνικό οργανισμό πάει να πει ότι Προγραμματίζεις για όλους,
0: ναι, λέτε,
1: για όλες.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιανού γούστο κάνω, το δικό μου ή του κοινού? Τι με ενδιαφέρει?
0: Σωστά.
1: Εμένα ή ενδιαφέρει το γείτονα? Θα έρθει ο γείτονας.
0: Ωραία τα λες.
1: Σίγουρα θα καταρρύψω το ότι ο νέος μπορεί να καταλάβει κάτι καλύτερα από έναν πιο μεγάλο σε ηλικία. Πλέον τα κοινωνικά δίκτυα και το ίντερνετ είναι στη ζωή μας. Όλοι βλέπουν εικόνες, όλοι γνωρίζουν. Εμείς σίγουρα πάμε να φέρουμε αυτό που βλέπεις εσύ στην οθόνη σου να το δεις κοντά. Και έχω παραδείγματα τα οποία με κάνουν να πιστεύω ότι αξίζει να συνεχίσουμε και αξίζει να συνεχίζουμε να δείχνουμε σύγχρονη τέχνη. Έτυχε τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε, κάναμε μια εκδήλωση στην οποία ήρθαν κάποια πιτσιρίκια 17-18 χρονών και μας λένε ευχαριστούμε πολύ. Λέω γιατί ευχαριστείτε? Και μου απαντάνε γιατί μπήκαμε στην καλών τεχνών και φταίτε εσείς. Γιατί βλέπουμε όλες σας τις εκθέσεις και πήκε το μικρόβιο μέσα μας ότι πρέπει να γίνουμε καλλιτέχνες.
0: Βλέπεις λοιπόν πως αξίζει να υποστηρίζει κανείς τα πράγματα στην περιφέρεια και τι απόϊχο μπορεί να έχουν και αργότερα που δεν το περιμένεις. Θα έρθει κάποιος να σε βρει όταν είναι 30 χρονών και να σου πει εγώ ξεκίνησα εκεί, κάτι είδα και με έβαλε μέσα σε έναν κόσμο και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αγαπάς Γιοκόνο, ε? Και ποιος δεν την αγαπάει?
1: Βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι όταν είχα πάει εγώ στη σχολή καλών τεχνών, κάποια καθηγήτρια μου είχε πει, είσαι σίγουρος ότι η Γιώκο Όνο είναι όντως καλλιτέχνηδα?
0: Υπήρξε τέτοιο ερώτημα.
1: Επομένως μου μπήκε και εμένα το μικρόβιο, τι είναι τέχνη άραγε?
0: Every man, every woman. Πάμε να την ακούσουμε.

0: κοινωνιών που δημιουργούν άνθρωποι και ζώα. Και οι δυναμικές. Επειδή μιλάμε για την περιφέρεια, και όπως και να το κάνουμε, δεν είναι Αθήνα, η Λέσβος, έχει ακόμα ανοιχτούς χώρους, ζώα που βόσκουν, ενδεχομένως είδη που εξαφανίζονται, είναι και η θάλασσα φοβερή εκεί, η σαρδέλα, όλη αυτή η μυθολογία γύρω από το. Που δεν είναι μυθολογία, πραγματικότητα είναι. Αλλά υπάρχει και ένα μυθολογικό στοιχείο με τα ζώα πάντα. Πώς έπαιξε ρόλο αυτό, ήταν μια επιλογή και σε σχέση με αυτό που εγώ υποψιάζομαι, ή είναι εντελώς ανεξάρτητο?
1: Sleeping with the Tiger, είμαστε όντως μέσα στο COVID, καλοκαίρι του 2020. Ναι. Όλοι μου λένε, είσαι τρελός, τι πας να κάνεις, ενώ όλοι ακυρώνουν τις εκδηλώσεις, εσείς θα κάνετε Sleeping with the Tiger. Και ήταν όντως η χρονιά που σε συνδιοργάνωση, μάλιστα και με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία είναι πολύ υποστηρικτική σε αυτό που κάνουμε, κάναμε τη μεγαλύτερη ίσως έκθεσή μας, η οποία είχε και ένα τεράστιο πρόγραμμα δράση, performance, ομιλίες και τα λοιπά, και μεγάλη συμμετοχή. Η σχέση των κοινωνιών ανθρώπων και ζώων ήταν στην καρδιά αυτής της έρευνας και χαίρομαι πολύ που βλέπω και μετά από 5-6 χρόνια ότι γίνεται το θέμα και σε μια έκθεση μεγάλη στο EMST.
0: Η μεγαλύτερη έκθεση που έτρεξε τον προηγούμενο καιρό στο EMST, το Why Look at Animals, με όλα τα ζήτηματα απλωμένα, όλα από την πιο ευχάριστη συναναστροφή με τα ζώα μέχρι την τραγική θάνατοσή τους για διάφορους λόγους. Και επομένως τώρα, επειδή μιλάμε για τον COVID πάλι και για την πανδημία, πολλές φορές εδώ ξέρεις, γιατί έχουν συμβεί πράγματα που τώρα φαίνεται ο απόϊχός τους και η πραγματική τους, ας πούμε, δύναμη. Τα ζώα, αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο, ήταν ελευθερωμένα. Δηλαδή, λέγαμε ότι εκεί ξαφνικά εμφανίστηκαν πολλά πουλιά, εκεί εμφανίστηκαν ξανά γουρούνια ή δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία για τον κόσμο εκεί μια τέτοια έκθεση.
1: Βέβαια, σίγουρα και το σημείο αφετηρίας μου ήταν το τι συνέβαινε και στο νησί και πέρα από αυτό. Από την καθημερινή ζωή, όντως υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα ζώα, υπάρχει το κομμάτι της κατανάλωσης, υπάρχει το κομμάτι της χρήσης, της διαχείρισης του ζωικού έτσι, υλικού. Ιστορικά η Λέσβος έχει διάφορες ωραίες αναφορές μυθολογικά με τον Αρίωνα και το Δελφίνι που πέρασε από το νησί. Μετά τα πανηγύρια της Λέσβου φημίζονται για τη χρήση εισαγωγικά των αλόγων ή των τάβρων που τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει διάφορες συζητήσεις στο προσκήνιο κτλ. Έτσι κάλεσα έτσι αρκετούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους, να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα.
0: Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ερώτημα στο κείμενο εκείνης της περίοδου που λέει τι μπορούν να μας καταδείξουν οι κοινωνίες των ζώων και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται και συνυπάρχουν, που επίσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα. Ακριβώς επειδή έχει γίνει όλη αυτή η κακοποίηση των ζώων εξαιρετικά αισθητή και επειδή υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα εν τέλει. Νομίζω.
1: Μία εικόνα που μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είχα παρουσιάσει προηγουμένως στη Μεντιτεράνια Μπιενάλε για νέους καλλιτέχνες στα Τύρανα, ήταν η Μεντιτεράνια 19, ήταν η εικόνα των φλαμίγκο, ναι, τα οποία περνάνε από τη Λέσβο, επειδή είναι αποδημητικά φτηνά, τη χρησιμοποιούν σαν έτσι προσωρινό πέρασμα και είχα κάνει στο μυαλό μου ένα παραλληλισμό η Λέσβος σαν πέρασμα των φλαμίγκο και ταυτόχρονα σαν πέρασμα των ανθρώπων που εκείνη την περίοδο.
0: Βεβαίως.
1: Η ανθρωπιστική έτσι, κρίση στο νησί ήταν πολύ έντονη.
0: Και επανέρχομαι στο θέμα της εξαφάνισης των ειδών, για να σου μιλήσω για έναν καλλιτέχνη που σίγουρα τον ξέρεις, τον Μαρκ Διόν, που στην Biennale της Κωνσταντινούπολης, νομίζω πολύ παλιότερα, 2011 ή 2017, δεν θυμάμαι, είχε κάνει αυτό το έργο αναφορά στα είδη που εξαφανίζονται, ψάρια και φυτά. Γιατί μιλάμε για ζώα, αλλά καμιά φορά τα ψάρια τα εξαιρούμε, ξέρεις, ως λιγότερο ορατά στο ανθρώπινο μάτι. Όλο λοιπόν αυτό το ζήτημα τώρα, επειδή το έχεις κάνει αρκετά νωρίς, έρχεται προς συζήτηση ξανά. Και να γιατί έχουν σημασία και οι συζητήσεις και τα αρχεία και οι εκδόσεις. Τα βιβλία που βγαίνουν από τις εκθέσεις. Για έναν μελετητή σίγουρα. Για τον απλό θεατή είναι εκείνη την ώρα που το αντιλαμβάνεται, αλλά και εμάς που μας ακούει τώρα ξανασυνδέεται με έναν τρόπο με όλα αυτά. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα πιστεύω ναι, ότι οι εκδόσεις που είναι ένα κομμάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε αρκετά είναι πολύ σημαντικές και το χρειάζεται όντως αυτό το πέρασμα του χρόνου για να συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντικά είναι αυτά.
0: Να δώσουμε ένα-δύο παραδείγματα από αυτή την έκθεση με την Τίγρη. Καταρχήν είχε και Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Ήταν η Μαρία η Παπαδημητρίου.
0: Η Μαρία Παπαδημητρίου, βεβαίως. Ο Γιώσουα Οκόν, Σάσα Στρέσνα, Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου. Λέω πολύ λίγα ονόματα. Μ' αρέσει που στο άλμπουμ το φωτογραφικό που βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο υπάρχει και ένας τύπος που είναι λίγο σαν ένα καουμπόι, σαν έρχεται από ένα περιβάλλον γελαδάριδων, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το έργο αυτό. Το οποίο βάζει και μια άλλη παράμετρο του Far West, ας πούμε, και μια άλλη λογική χρήση και σχέσεις με το ζώο. Στην υπηρεσία, το αφεντικό και ο δούλος, έτσι. Λοιπόν, σταματώ εδώ γιατί μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα με αφορμή αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες. Πάμε πάλι στο σώμα που σε ενδιαφέρει πολύ και επειδή έχεις σπουδάσει χορό και επειδή έχεις μπει πολύ μέσα στην performance και οι συνεργασίες σου έχουν δώσει ενδιαφέροντα πράγματα. Πώς το αντιλαμβάνεσαι σήμερα το σώμα, Νικόλα, πέρα από το χορό και πέρα από το, αν θέλεις, το καλλιτεχνικό σώμα, σαν κοινωνικό σώμα περισσότερο θέλω να ρωτήσω, γιατί κάπου εκεί είναι και οι επιλογές που κάνεις ενδεχομένως. Θες να πεις μια πρώτη φράση που πάμε να ακούσουμε Λίζα.

0: Σε ποιο βέζελ του ονόμε.
1: Το σώμα σίγουρα έχει πολλές πτυχές και εκφάνσεις. Εγώ το ανακαλύπτω ξανά μετά από τα χρόνια του χορού και της πρακτικής του χορού, όπου το σώμα ήταν έντονα παρόν στην καθημερινότητά μου. Μετά, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα εικαστικά, κάπως πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και ασχολούμαι ξανά με το σωματικό. Ήταν πάντα εκεί, αλλά λειτουργούσε κάπως παράλληλα.
0: Εδώ, αυτές τις διαφορές θέλω τώρα να μας πεις. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα την Ελίζα. Σε ποιο βέσε ή του ονόμε.

0: Συνεχίζουμε με τον Νικόλα Βαβουκλή που έχει ιδρύσει την K-Cold Gallery στη Λέσβο και που φύγαμε από τη Λέσβο και περνάμε τώρα και σε πιο δικά σου πράγματα ανεξαρτήτως του χώρου που έχεις, επειδή ασχολήθηκες αρχικά με το χορό. Το σώμα λοιπόν σήμερα, το σώμα Πάσχων λέγαμε κάποτε, το σώμα που έχει άλλα μόρφς πια, άλλες μορφές και η σχέση με το ζώο και πώς οι καλλιτέχνες διαχειρίζονται το σώμα τους σε σχέση και με άλλα στοιχεία έξω ανθρώπινα. Για να το δούμε λίγο αυτό το κομμάτι.
1: Εμένα πάντα με ενδιέφερε το ανθρώπινο σώμα επειδή έχει δύο όψεις πολύ διαφορετικές. Από τη μία είναι ένα εργαλείο που σχετίζεται με την επινοητικότητα του ανθρώπου. Είναι αυτό που δουλεύει συνέχεια, που μηχανεύεται και σε πάει μπροστά. Είναι σαν μια βόμβα. Συνεχώς εκπυρσοκροτεί και φτιάχνει πράγματα. Απ' την άλλη είναι ένα εργαλείο που, όπως είπες πριν, πάσχει. Πάνω από αυτό περνάνε όλες οι κρίσεις, υπαρξιακές, κοινωνικές, πολιτικές, ό,τι έχεις ήδη στο κεφάλι σου. Επομένως, πάσχει, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και αυτό είναι η μαγεία του. Σε σχέση με την προηγούμενη έτσι, εμπειρία μου, σε σχέση με το χορό, όταν σταμάτησα να χορέω, το οποίο ήταν μια πολύ έντονη διεργασία για το σώμα μου και πέρασα στα εικαστικά, ένιωσα ότι έφυγε ένα βάρος από πάνω μου, από την καθημερινή πρόβα, από την καθημερινή πρακτική, από τις πρόβες κτλ. Και ότι το εικαστικό αντικείμενο έπαιρνε αυτό το βάρος. Και έλεγα, αχ, τι ωραία, δεν χρειάζεται να ξυπνάω το πρωί νωρίς, να προσέχω το σώμα μου, να φροντίζω τα πόδια μου, να δω τι θα φάω, τι δεν θα φάω, να είμαι πολύ συνεπής σε σχέση με αυτό. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι η σκέψη μου ήταν λίγο αφελής ίσως, γιατί κατάλαβα ότι το αντικείμενο έχει μια άλλου είδους ευθύνη.
0: Βεβαίως. Έτσι είναι, όπως το λες. Και τι κάνει σε σχέση με αυτό το συμπέρασμα, ας πούμε, που βγάζεις αργότερα? Αλλάζει λίγο η κατεύθυνσή σου στις επιλογές που κάνεις για να καλέσεις και θεωρείς ότι αξίζουν τον κόπο, ενώ υπενήσονται τη σωματικότητα, έχουν και άλλα στοιχεία, ας πούμε?
1: Ναι, σίγουρα. Η σωματικότητα δεν έφυγε τελικά ποτέ από την έρευνά μου, ήταν πάντα εκεί. Και σίγουρα αυτός ο τρόπος που μπορώ να βλέπω τις σχέσεις των εικαστικών με τις παραστατικές τέχνες, σίγουρα με βοηθά στο να αντιληφθώ πως ένας καλλιτέχνης που ασχολείται με διαφορετικά μέσα ή θέλει να εντάξει και άλλα πράγματα στην έρευνά του σε σχέση με την τεχνολογία, σε σχέση με το υβριδικό που είπες πριν, ναι, πιστεύω ότι μπορώ να αντιληφθώ λίγο καλύτερα τη διαδικασία. Ναι. Και να έρθω κοντά του να τον υποστηρίξω.
0: Και έχουμε και παραδείγματα πολύ εύκολα μπορώ να φέρω. Εγώ δεν ξέρω αν έχει συνεργαστεί, όπως είναι ο Ευρυπηδής Λασκαρίδης, όπως είναι ο Πάνος ο Σκλαβενίτης, όπως είναι και η περίπτωση που κουβεντιάσαμε προηγουμένως με τον Κωστή Σταφυλάκη. Mm-hmm. Έχουμε καλλιτέχνες που έχουν πάει πολύ κατά εκεί.
1: Βέβαια.
0: Με σοβαρό σώμα δουλειά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Σίγουρα. Τα προηγούμενα χρόνια έχω δουλέψει συστηματικά και με τη Μαρία Χασάπη ή τη Γεωργία Τυσαγρή.
0: Τι γίνεται με τους αρχαίους πολιτισμούς, Νικόλα? Μας δίνουν πάλι πράγματα, ενώ τους διεθνείς αρχαίους πολιτισμούς, όχι τον ελληνικό. Δηλαδή η Αφρική, η Ινδία, οι Ιθαγενείς, οι οποίοι εξαφανίζονται παντού στον κόσμο. Είναι ένας πολιτισμός που σε νοιάζει, γιατί βλέπω κάποιες επιλογές σου έχουν μια ματιά κατά εκεί. Μάλλον όχι επιλογές αναγκαστικά για έκθεση, αλλά υπάρχουν αναφορές που κατά καιρούς κάνεις απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.
1: Σίγουρα είναι πράγματα που με απασχολούν. Δεν πιστεύω ότι έχω εις βάθος γνώση σε όλα τα πεδία, θα ήταν αδύνατο άλλωστε, αλλά προσπαθώ να κρατήσω και μέσα τα ταξίδια που κάνω και μέσα από επαφές και στη δικτύωση με άλλους οργανισμούς ή συναδέλφους επαγγελματίες στον χώρο. Προσπαθώ να έχω έτσι μια σφαιρική εικόνα.
0: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή επαυξημένο για αυτό το κομμάτι της τέχνης, επανέρχεται? Πώς το βλέπεις? Και βλέποντας μεγάλες μπιενάλε, μεγάλα μουσεία κτλ. Θέλω να πω αν υπάρχει ένα κύμα τα τελευταία χρόνια που έρχεται να επαναπροσδιορίσει, γιατί μιλάμε για σώμα. Και εκεί έχουμε το αρχαίγωνο σώμα, το αρχέτυπο αντικείμενο, το αρχέτυπο σώμα. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Σίγουρα στις μεγάλες διοργανώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν συμμετοχές από περιοχές, αναφορές σε παιδεία τα οποία προηγουμένως ίσως να μην είχαν φωνή, να μην ακουγόντουσαν τόσο πολύ. Ίσως επανερχόμαστε και στα φαντάσματα που λέγαμε στην αρχή.
0: Και πάντως τα πράγματα όλα έχουν να κάνουν και με την αγάπη εν τέλει. Δηλαδή δεν θέλω να καταλήξουμε όλη της εικαστικής σκηνής, αλλά και όχι μόνο, και το θέατρο και ό,τι έχει να κάνει με παραστατικές τέχνες, να τεκμηριώνουμε απλά μέσα από τη δουλειά μας κάτι. Το θέμα είναι να αγαπάς και να θες να το αναδείξεις αυτό το οποίο φέρνεις στο προσκήνιο. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα της αγάπης, με ευρύτερη σημασία φυσικά?
1: Ναι, αν όχι αγάπη, μπορεί να έλεγα το νιάξιμο,
0: το νιάξιμο, η φροντίδα. Φροντίδα, βεβαίως.
1: Σίγουρα είναι στην καρδιά του πράγματος και στο τέλος της μέρας λες, γι' αυτό το έκανα, γι' αυτό άξιζε, ναι, να επιστρέψω ξανά σε αυτό.
0: Θα μείνω, γιατί συνεργαστήκαμε την προηγούμενη σεζόν στην Αρτα Αθήνα και είδα πώς δουλεύεις. Αυτό το curating, εγώ θα ήθελα οι νεότεροι επιμελητές να το έχουν πιο εμφανές αυτό το στοιχείο. Δεν είναι μόνο η φροντίδα σαν manager, θα κάνεις έτσι, θα φροντίσω να γίνει αυτό αλλιώς. Είναι ο τρόπος που γίνεται ένα πράγμα. Είναι το αν καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή που ο καλλιτέχνης σου προτείνει κάτι, αν το πιάνεις και το κάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου που κάπου το έχεις ξανασυναντήσει. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μια καινούργια έννοια της επιμέλειας, άρα γι' αυτό εσύ το εφαρμόζεις, γι' αυτό το λέω.
1: Προσπαθώ να το εφαρμόζω, προσπαθώ να αναθεωρώ. Σίγουρα πιστεύω ότι μέσα από την πράξη μαθαίνουμε και όσο περισσότερο κάνεις, τόσο περισσότερο μπορείς να αναθεωρήσεις εκ νέου. Η επιμελητική πρακτική είναι μια ζωντανή διαδικασία και αν δεν υπήρχαν οι καλλιτέχνες, δεν θα υπήρχε σίγουρα επιμέλεια.
0: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Αλλά και το είδος του επιμελητή πια θα ήθελα εγώ να βλέπω ότι αποκτά περισσότερο χαρακτηριστικά σύνδεσης παρά επιτέλεσης. Επιτέλεση είναι και η performance, αλλά για να φτάσεις να την επιτελέσεις, κάτι πρέπει να σε έχει ενθαρρύνει επίσης. Από τη στιγμή που προσκαλείσαι σε ένα, πώς να πούμε, είτε μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Flux Laboratory που συνεργάζεσαι, είτε εσύ καλείς καλλιτέχνες, κάτι εκεί πρέπει να συμβαίνει ώστε αυτό να λειτουργήσει ως συλλογικότητα και ταυτόχρονα ως ατομικότητα. Γιατί είναι ο καλλιτέχνης εκείνη την ώρα παρόν που εκτίθεται. Αλλά έχει πίσω του έναν κόσμο.
1: Έχει πίσω του έναν κόσμο και αυτός ο κόσμος έρχεται νομίζω μόνο μπροστά όταν συζητάς και η διαδικασία είναι ανοιχτή και γίνεται και σε ένα πιο μακρύ έτσι, διάστημα, μακρόχρονα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό και είναι αυτό που τροφοδοτεί τα πράγματα.
0: Εύχομαι έτσι να είναι. Πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Ερβανιτάκη, καρδιά μου εγώ. Γιατί το έχεις διαλέξει αυτό?
1: Είναι νομίζω η αγαπημένη μου τραγουδίστρια.
0: Είναι η αγαπημένη σου. Ναι, ναι. Εδώ συμπίπτουμε πολύ. Για πάμε.

0: τα τελευταία μας λεπτά συζήτησης με τον Νικόλα Βαμβουκλή, που μας έρχεται από την Λέσβο, παρότι δεν κατοικεί εκεί, έχει γεννηθεί. Εκεί είναι ο χώρος και η Cold Gallery που έχει φτιάξει, και από το σημείο αυτό που είναι η εκκίνηση ταξιδεύει παντού σε όλο τον κόσμο, μιλάμε καλλιτέχνες. Η τελευταία έκθεση που παρουσίασες ήταν του Μπίλι Γεωργούση. Εντάξει, φωτογράφος πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ ποιητικός, και το διαλέγω για το τέλος γιατί συμπυκνώνει πολλά από αυτά που είπαμε. Είναι το σώμα, είναι η αγάπη, είναι η συμπερίληψη. Αμάν αυτή η λέξη, αναγκάζομαι να τη λέω και χωρίς να μου πολύ αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μπορεί να είναι πολλά και δεν πηγαίνει σε όλα τα πράγματα. Εδώ όμως νομίζω ότι ταιριάζει με έναν τρόπο. Για πες μου λίγο.
1: Παρουσιάσαμε από το Γενάρη έως τον Μάρτιο του 26 την έκθεση του Μπίλ Γεωργούση με τίτλο Push Plus One. Όπως είπα και προηγουμένως, το χειμώνα παρουσιάζουμε συνήθως εκθέσεις φωτογραφίες, οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό του νησιού και στους επισκέπτες του επίσης.
0: Είναι Έλληνας εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Ο Μπίλ.
0: Ναι.
1: Είναι Έλληνο-Αυστραλός.
0: Έλληνο-Αυστραλός. Ναι. Είναι Βασίλης Γεωργούσης.
1: Γεννήθηκε στη Μελβούρνη και έχει κάνει μια διεθνή.
0: Ελληνικής καταγωγής, ναι.
1: Σωστά. Έχει κάνει μια διεθνή πορεία στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη κτλ. Πρωτού καταλήξει στην Αθήνα. Ο Μπίλ δεν είχε κάνει κάποια έκθεση προηγουμένως που να παρουσιάζει το εύρος του έργου του. Επομένως, σκέφτηκα ότι μετά από 30 και χρόνια συνεχούς παρουσίας, αξίζει να σκεφτούμε να κάνουμε μια αναδρομική έκθεση, πράγμα που κάναμε. Ήταν και η πρώτη φορά που κάναμε τέτοιου τύπου έκθεση.
0: Και είχε και μια μορφή ανοιχτού εργαστηρίου, δηλαδή κανείς μπορούσε να δει αντικείμενα του στούντιο ή έναν τρόπο φωτογράφησης. Θα ήταν και λίγο σαν workshop για όσους νοιάζονται για τη φωτογραφία.
1: Πολύ σωστά. Στο κέντρο της έκθεσης που παρουσίαζε highlights από την πορεία του, το οποίο ήταν και αυτό μια πολύ μεγάλη διαδικασία, το γεγονός του ότι έπρεπε να ανοίξει κουτιά χρόνων και να ανατρέξει σε προηγούμενα τυπώματα, contacts κτλ. Υπήρχε στο κέντρο μια συμμετοχική εγκατάσταση με ένα πολύ όμορφο τραπέζι. Ο Μπίλ έχει ιδιαίτερη σχέση με το design και στο σπίτι του και στο χώρο εργασίας του υπάρχουν αντικείμενα design. Mm-hmm. Επομένως, διάλεξε ένα πολύ όμορφο τραπέζι, μια καρέκλα, ένα φως και έφτιαξε ένα photo lab, το ονομάζει, στο οποίο υπήρχαν contacts, παλιά τυπώματα, υπήρχε μια λούπα που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και πάνω υπήρχε και το όνομά του, που μπορούσες να δεις πώς έφτιαχνε μια εικόνα, πώς διάλεγε από τις πολλές λήψεις που είχε κάνει την τελική, πώς σημείωνε πάνω της. Επομένως, έβλεπες ένα backstage, το παρασκήνιο της διαδικασίας του.
0: Και επειδή η δουλειά του έχει να κάνει και με τη μόδα αρκετά, μιλάει και για αυτή τη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο που μας απασχολεί και εδώ πάρα πολύ στις συζητήσεις μας με καλλιτέχνες και φωτογράφους ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την αγάπη και για τη σχέση και για τη σύνδεση σε έναν κόσμο που δεν τα δίνει όλα απλόχερα και στο χέρι, υπό την έννοια της τεχνικής και της εκτύπωσης και της διάχυσης προς το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό επίσης έχει το ενδιαφέρον του στην επιλογή που κάνεις να δείξεις τη δουλειά του.
1: Σίγουρα. Αυτό που κατάλαβα κι εγώ είναι ότι μέσα από την πρακτική του πώς πέρασε από την αναλογική στην ψηφιακή φωτογραφία και πώς κατάφερε να κρατήσει ένα ρυθμό πιο αργό, πιο ποιητικό, πιο στοχαστικό στο πώς βγάζει και σήμερα ψηφιακά με το ρυθμό της αναλογικής.
0: Για όσους δεν έχουν ιδέα, μπορούν να ανατρέξουν, να το ψάξουν στο διαδικτυακό χώρο, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Μπορούν να δουν έτσι δείγματα δουλειάς πάρα πολύ ωραίες. Για να συνοψίσουμε τελειώνοντας, τι σου μένει από όλη αυτή την μέχρι εδώ εμπειρία? Είσαι νέος άνθρωπος ακόμα. Μπορεί μετά από 10 χρόνια να μην σου την έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά είσαι on the road που λέμε. Τι καταλαβαίνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις? Μέσα στη δουλειά βέβαια και με τον κόσμο γύρω, γιατί δεν είναι μια δουλειά που κάθεσαι μόνος στο εργαστήριο όπως ένας καλλιτέχνης του παλιού καιρού. Εδώ μιλάμε για ανοίγματα, για ταξίδια, για συναναστροφές.
1: Είναι ένας ρυθμός ζωής πολύ έντονος που συνδυάζει έτσι το στοχασμό, τη μοναχική κάπως έτσι δουλειά, η οποία τροφοδοτείται από το συλλογικό, από το να είσαι με τον άλλον, το να είσαι ανοιχτός στο να ακούσεις τον άλλον, στο να σου δίνει και ο άλλος βέβαια το χώρο να συμβουλέψεις ή να προτείνεις. Επομένως, είναι ένα συνεχές πέρα δόθε μπρος πίσω. Αυτό που έχω καταλάβει και ίσως είναι μια συμβουλή και για συναδέλφους ίσως ή και για το ευρύτερο κοινό, ότι πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί με τον άλλον περισσότερο και να ακούμε σίγουρα. Και αυτό που βλέπω ότι συμβαίνει πολύ έντονα έξω στην Ελλάδα, δεν το έχουμε μάθει να το δουλεύουμε πολύ, είναι το πώς μπλέκονται τα δημιουργικά πεδία μεταξύ τους περισσότερο. Το πώς το θέατρο, η μουσική, τα εικαστικά, η μόδα, το design συνομιλούν μεταξύ τους. Οι καλλιτέχνες πολύ συχνά χρησιμοποιούν ο ένας, δανείζονται από τη γλώσσα του άλλου, δανείζονται σε βαθμό επιφανειακό, σε βαθμό πολύ, σε βάθος Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι που μου μένει τελικά.
0: Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, πέρα από το ότι είναι και αληθινό αυτό που λες, γιατί παλιότερα υπήρχε ένα είδος μομφής απέναντι σε αυτού του είδους της μίξης, ξέρεις, ότι η ζωγραφική πρέπει να είναι ζωγραφική, ο χορός χορός, ο κινηματογράφος κτλ. Τώρα λοιπόν αυτά τα όρια έχουν πέσει ευτυχώς και μας δίνουν μεγάλο πλούτο επί της ουσίας των θεμάτων που διαπραγματεύονται και οι τεχνικές είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν έχουν να κάνουν με τις ιδέες τόσο πολύ. Η ιδέα είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς πάνω σε αυτή θέλω να πιστεύω ότι σταθήκαμε μέσα από τη δική σου πορεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νικόλα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Πάμε να ακούσουμε Μαρλένα Σόου, Let's Wade in the Water, και να σας αποχαιρετήσουμε μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή από την έδρα του τη Λέσβο και από την Αθήνα που ήρθε κοντά μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας αυτή την ώρα, για αυτή τη μέρα και για μία ώρα, είναι η εκπομπή Book Fly, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρολιπικό δεσπότη, στο βαθμό που έχουμε πάντα καλεσμένους ή καλεσμένες, και Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Θάνος, είναι εδώ κάθετα απέναντί μου για να μιλήσουμε για άλλιωτους, για ιστορίες με βρικόλακες, για μια δηλαδή ή με αφορμή αν θέλετε, μια ελληνική ανθολογία λαογραφικού τρόμου, όπως λέει στον επεξηγηματικό υπότιτλο. Λοιπόν, «Ο Άλλιωτος και άλλες ιστορίες με βρικόλακες» είναι ο τίτλος της συλλογής αυτής που μας έρχεται από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ και είναι μια ανθολογία ιστοριών, διηγημάτων, γραφών του παρελθόντος γύρω από το θέμα του βρικόλακα. Ο Έλλην βρικόλακας. Κάπου υπήρχε και ως έργο αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φέρατε τίποτα έτσι για να έχουμε καβάντζα? Μην χρειαστεί.
2: Πρέπει να έχουμε
0: από τα ξόρκια και από τις...
2: Κάτι πρέπει να έχουμε πάντα μαζί.
0: Αντιβασκανίες.
2: Να είμαστε καλά. Στην Ελλάδα είναι εύκολα τα πράγματα. Λίγο είναι νερό, λίγη φωτιά και τους κρατάμε μακριά.
0: Ναι, είναι αυτό διαπίστωσα, γιατί δεν έχω εντρυφήσει, παρότι γοητεύομαι από αυτές τις ιστορίες, οι οποίες βρίσκονται και στη δημόδη παράδοση.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή στη δημοτική ποίηση και στο δημοτικό τραγούδι που ήταν ταυτισμένα κάποτε, έχουμε ιστορίες τέτοιες.
2: Εννοείται. Νομίζω ότι αν πάμε πίσω στον χρόνο, η πρώτη βρικόκολακο ιστορία που θα βρούμε είναι του νεκρού αδερφού.
0: Ναι. Συναρπαστικό αφήγημα.
2: Το έχουμε πάρα πολύ οικείο, το κάνουμε και στο σχολείο, αλλά αν το κοιτάξουμε με ένα άλλο μάτι, θα δούμε ότι μιλάει στην ουσία για έναν άνθρωπο που επιστρέφει από τους νεκρούς, για να έχει και ένα χρέος να επιστρέψει, έχει εκκρεμότητες να τακτοποιήσει, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά πηγαίνοντας πίσω-πίσω, είναι ο πρώτος Έλληνας βρικόλακας.
0: Ναι.
2: Στον έντεχνο λόγο.
0: Εσείς συγγραφέας, έχετε ήδη μια συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο, τον γενικό τίτλο Ομπρέλα, Τα Κάφκαλα. Δεν έχει σχέση με λαογραφικό τρόμο.
2: Όχι, είναι σε εντελώς
0: ανοκλήμα. Δεν εμπνέεστε από αυτό, από αυτό το είδος και από αυτή την πηγή. Εκδόσεις Ιολκός, που μάλιστα πρωτοεμφανιστήκατε στα γράμματα με αυτό το 19.
2: Πολύ σωστά.
0: Και με ακούλπα δεν έχω υπόψη σας στη συλλογή. Ευχαριστώ πολύ που μου τη φέρατε. Θα τη δω οπωσδήποτε. Αλλά είδα ότι διακριθήκατε κιόλας με αυτή τη συλλογή. Πήρατε και...
2: Είχα καταφέρει να πάρω το βραβείο Μένης Κουμανταρέας που δίνει η Εταιρεία Συγγραφέων.
0: Ναι. Για τον πρωτοεμφανιζόμενο.
2: Πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα για το 2020, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα έρχεστε με την ανθολογία και την ανθολόγηση, δηλαδή, με εισαγωγή και επίμετρο και σχόλια κλπ. Των ιστοριών αυτών, αυτού του τόμου. Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης, δηλαδή, γιατί ασχοληθήκατε, πώς προέκυψε αυτή η ενασχόλησή σας με αυτού του τύπου τις ιστορίες?
2: Συνήθως όποιος αγαπά το διάβασμα, η λογοτεχνία τρόμου συνήθως είναι ένα τόπικ, ας πούμε, από το οποίο μπαίνει στην ανάγνωση.
0: Ναι.
2: Την λογοτεχνία τρόμου συνήθως κάποιος την ανακαλύπτει στο τέλος της εφηβείας, στην πρώτη νεότητα. Εγώ το πήγα λίγο ανάποδα. Αγάπησα με πάθος την παραδοσιακή κλασική ελληνική λογοτεχνία και άργησα να ανακαλύψω την λογοτεχνία τρόμου. Την ανακάλυψα μετά τα 35. Mm. Έχοντας ήδη λοιπόν αγαπήσει την ελληνική λογοτεχνία. Οπότε διαβάζοντας τρόμο από γνωστούς μεγάλους συγγραφείς, μου μπήκε το μικρόβιο να σκεφτώ ότι έχουμε κάτι στην Ελλάδα.
0: Ξένους συγγραφείς.
2: Εννοείται, ναι.
0: Ναι.
2: Αγαπώντας λοιπόν, έχοντας δύο αγάπες, ας πούμε, την κλασική ελληνική λογοτεχνία και τη λογοτεχνία τρόμου πλέον, άρχισε να μου μπαίνει αυτό να ψάξω στα καθημάς, να δω αν υπάρχει υλικό, τι υλικό υπάρχει. Ήξερα ότι δεν έχουμε δομημένη παράδοση λογοτεχνίας τρόμου. Από την άλλη, ήμουν σίγουρος ότι ψάχνοντας θα βρεθεί κάτι. Οπότε το κίνητρο ήταν ουσιαστικά να παντρέψω τα δύο αναγνωστικά μου ενδιαφέροντα, να το πω έτσι. Το πρώτο κίνητρο.
0: Ναι. Με ποιους συγγραφείς μπήκατε στο τρυπάκι αυτό, σε αυτό το πεδίο?
2: Διαβάζω τη λογοτεχνία.
0: Ναι, λογοτεχνία.
2: Με τον Lovecraft οπωσδήποτε. Με τον Bram Stoker σίγουρα. Με τον Λεφανού. Ακόμα και εκεί μου αρέσει λίγο το παλιό στυλ του τρόμου. Το γοτθικό της βικτωριανής εποχής. Και γι' αυτό είχα και πολύ μεγάλη περιέργεια να ψάξω παλιό ελληνικό υλικό. Ξεκίνησα έτσι να σκαλίζω παλιές εφημερίδες, ξεκίνησα να σκαλίζω παλιά περιοδικά. Είδα ότι υπάρχει υλικό, αλλά υπάρχει υλικό το οποίο ήταν αταξινόμητο, το οποίο λάνθανε σε πολλές περιπτώσεις, και διαπίστωσα ότι έχουμε λίγο, σαν να υπάρχει ένα κενό σε αυτό, σαν να μην έχουμε ασχοληθεί. Όσο ψάχνεις μετά δημιουργείται μια ροή, και το ίδιο το υλικό μου έδειξε ότι στους βρικόλακες ειδικά έχουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν μαζί και να συγκροτήσουν ένα τόμο ο οποίος θα βλέπει λιγάκι την τότε ελληνική λογοτεχνία με ένα άλλο μάτι, ας πούμε, υπό το πρίσμα της λογοτεχνίας τρόμου όπως την εννοούμε σήμερα.
0: Πρόκειται για κείμενα τα οποία είναι ενυπόγραφα, είναι δημόδη, είναι και από τα δύο, από πού ξεκινάνε
2: χρονικά? Στο συγκεκριμένο τόμο είναι όλα διηγήματα, είναι λογοτεχνήματα δηλαδή, βασισμένα στις παραδόσεις. Γιατί όλοι οι συγγραφείς του τόμου έχουν βασιστεί σε παραδόσεις της περιοχής τους ή γενικότερα της Ελλάδας. Το παλιότερο που έχουμε είναι από τα μέσα του 19ου αιώνα. Το πιο πρόσφατο είναι του 1939. Χοντρικά κάλυψα τα 50 χρόνια 1880 έως 1930, λίγο πριν και λίγο μετά.
0: Αυτά τώρα πού βρίσκονταν, ας πούμε, ο Βρικόλακας του Κώστα Πασαγιάννη? Κείμενο, λέτε εδώ, του 1894. Πού το βρήκατε αυτό?
2: Βρήκα την πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα που είχε δημοσιευθεί.
0: Ναι.
2: Είμαι πολύ τυχερός γιατί είμαι σε μια εποχή που...
0: Σε εφημερίδα δηλαδή.
2: Σε εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι πολύ τυχερός γιατί είμαστε σε μια εποχή που έχουν ψηφιοποιηθεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Οπότε μπορείς να κάνεις λίγο έρευνα χωρίς να λερώσεις τα... Ο Πασαγιάννης, αν δεν απατώμε, είναι στην Εστία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Έχω στο τέλος και αναλυτικά που πρωτοδημοσιεύτηκε το καθένα και
0: ναι.
2: Ένα σύντομο βιογραφικό του κάθε συγγραφέα. Γιατί για τους περισσότερους μιλάμε και για συγγραφείς που είναι με μια-δυο εξαιρέσεις. Οι περισσότεροι πλέον είναι σχετικά λησμουρισμένοι. Ο Πασαγιάννης ήταν μεγάλο όνομα στον καιρό του. Τώρα δεν νομίζω ότι τον θυμόμαστε όσο θα του άξιζε να τον θυμόμαστε, ας πούμε.
0: Προσωπικά το είδα στο όνομά του και το κείμενό του στην ανθολογία σας. Δεν γνώριζα το περίπου. Έτσι, τι και πώς. Οι εφημερίδες λοιπόν ήταν ένας χώρος που ήταν ευικός, δηλαδή είχε ζήτηση αυτού το είδος? Γιατί μια εφημερίδα το προτείνει, έχει ζήτηση, το συνεχίζει, δεν έχει, το σταματάει. Ήταν κάποια τάση τέτοια εκεί στο 19ο, αρχές του 20ου?
2: Γύρω στο 1880 αρχίζει να έχει ζήτηση γενικά το διήγημα. Ενώ μέχρι τότε το μυθιστόρημα είναι το κύριο λογοτεχνικό είδος στην Ελλάδα, από το 1880 και μετά αρχίζει να έχει μεγάλη πέραση στο διήγημα. Εμφανίζονται και συλλογές διηγημάτων και αρχίζουν και οι εφημερίδες και δημοσιεύουν κατά κόρον διηγήματα. Τώρα, τάση για τον τρόμο ακριβώς δεν θα έλεγα ότι υπήρξε. Υπήρξε όμως σαφέστατη τάση προς την ηθογραφία.
0: Ηθογραφία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Από εκεί και πέρα όμως.
0: Και υπήρξε και μεγαλούργησε και υποφέραμε.
2: Σίγουρα.
0: Από την ηθογραφία.
2: Σίγουρα.
0: Βέβαια.
2: Για πολύ καιρό. σε ό,τι κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο πέφτουμε λίγο με τα μούτρα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό. Οι περισσότεροι από τους λογοτέχνες του τόμου είναι ηθογράφοι. Αλλά αρκετοί από αυτούς παρεκκλίνουν από την ηθογραφία προς το υπερφυσικό και προς το αλόκοτο. Αξιοποιούν δηλαδή, πέρα από την αναπαράσταση της καθημερινής ζωής των αγροτικών και των εργατικών στρωμάτων και του χωριού και της φύσης και οτιδήποτε, αξιοποιούν και αυτό που θα λέγαμε σκοτεινή λαογραφία. Αυτό που μιλάει για στοιχιά, για φαντάσματα, για βρικόλακες, για παραδόσεις λίγο πιο σκοτεινές. Οπότε, πώς οι Νοτιοαμερικάνοι έχουν τον μαγικό ρεαλισμό? Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, ένας Ισπανός ακαδημαϊκός έχει προτείνει τον όρο μαγική ηθογραφία. Έχουν δηλαδή το ηθογραφικό κομμάτι, αλλά τον μπολιάζουν με το αλόκοτο και με το υπερφυσικό ακριβώς.
0: Ναι. Είναι εκτεταμένο αυτό το κομμάτι, η έρευνά σας τι έχει δείξει? Δηλαδή τι έχουμε, 10-15 ας πούμε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, λιγότερους, περισσότερους?
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο. Έχω αφήσει έξω τα συνολικά μου ευρήματα για διηγήματα με βρικόλακες. Mm. Έχω 13 στο διήγημα. Τα συνολικά μου ευρήματα πρέπει να ήταν 16-17. Mm. Άφησα έξω μερικά γιατί υπολοιπόντουσαν ποιοτικά, ας το πω έτσι. Mm. Και άφησα και ένα-δύο επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλα σε έκταση. Έκανα αρκετά εκτεταμένη έρευνα και δεν μπόρεσα να βρω και κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι
0: δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο μέχρι τώρα από τους λαογράφους μας, ας πούμε. Μερακλής παλιότερα.
2: Η λαογραφία ασχολήθηκε. Η λογοτεχνία δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ. Γιατί για να κάνεις και λογοτεχνία.
0: Η λαογραφία όμως ασχολήθηκε με την καταγραφή μύθων, ηθών, θύμων κλπ.
2: Σωστά.
0: Έτσι, όπως αυτό που μου αναφέρατε πριν ξεκινήσουμε στην Άμφισσα.
2: Φυσικά.
0: Το τριήμερο που πέρασε.
2: Εννοείται. Η λαογραφία ασχολήθηκε, ακόμα και ο πολίτης, ο δεύτερος τόμος των παραδόσεων, είναι αφιερωμένος σε αυτά ουσιαστικά.
0: Είναι κάπου συγκεντρωμένα κάποια κείμενα, κάποιος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Η παραδόση του Νικολάου Πολίτη, που είναι ο πατέρας της ελληνικής λογογραφίας, το δεύτερο βιβλίο ειδικά, είναι όλο για τις παραδόσεις που έχουν να κάνουν με το υπερφυσικό. Για βρικόλακες, ας πούμε, έχει νομίζω πάνω από 40 διαφορετικές ιστορίες, διηγήσεις. Το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λογογραφίας επίσης έχει κάνει πολύ καλή μελέτη. Και στην Αττική και στην Εύβοια και στις Κυκλάδες έχουμε επίσης κείμενα περί ηγητών που ερχόμενοι καταγράφανε εκτός όλων των άλλων και τέτοιου είδους έθιμα. Απλά στη λογοτεχνία μας δεν πέρασε τόσο πολύ, σαν κλίμα, σαν θεματολογία.
0: Γιατί, ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη λαογραφία και στην ηθογραφία, υπάρχει, τα στοιχεία υπάρχουν δηλαδή, ο καθαυτό βρικόλακας υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Με την ελληνική του εκδοχή.
2: Νομίζω ότι οι βασικοί λόγοι που δεν πέρασε στην λογοτεχνία τόσο πολύ είναι δύο. Ο ένας είναι ότι τότε προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να φτιάξουμε μια εθνικά ορθή λογοτεχνία. Οπότε οι επιρροές από έξω ήταν, να μην πω απαγορευμένες, να πω ότι τις κοιτάζαμε με λίγο καχυποψία.
0: Καλά από έξω, από μέσα όμως υπήρχαν οι επιρροές.
2: Από την άλλη.
0: Γιατί τις περιφρονήσαμε.
2: Από την άλλη.
0: Δεν ήταν τόσο ευρωπαϊκές ίσως.
2: Ακριβώς. Mm. Νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό. Η λογοτεχνία τρόμου ανάμεσα στα άλλα στο εξωτερικό εξελίχθηκε ως μια αντίδραση στην απομάγευση του κόσμου που έφερνε βιομηχανική εποχή. Mm, ναι.
0: Σε ήταν στο εδώ, κίνημα του ρομαντισμού ενταγμένο. Και
2: σε εμάς εδώ το πρόταγμα ήταν το ανάποδο. Mm. Έπρεπε να τρέξουμε για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Οπότε όταν θες η χώρα σου να προσεγγίσει περισσότερο τη Δύση, τους ευρωπαϊκούς τρόπους...
0: Και τον ορθό λόγο της.
2: Ακριβώς. Mm. Το να ασχολείσαι λίγο με βρικόλακες και με στοιχεία φαντάζομαι ότι θα φαινόταν λίγο σαν καθυστέρηση, λίγο σαν παροχημένο ακριβώς.
0: Γιατί δεν είχαν πιάσει το ρομαντικό κίνημα μέσα από αυτή την εκδοχή. Και βέβαια δεν υπήρχε γοτθική παράδοση.
2: Ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα. Καθόλου. Υπήρχε αυτή η λαογραφία τρόμου που λέτε κι εσείς. Τώρα ξεφυλίζοντας, και έχω διαβάσει αρκετές από τις ιστορίες, αλλά δεν είχα δει τα βιογραφικά, ο Κώστας ο Πασαγιάννης έχει και πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό. Δηλαδή, λέτε, γεννήθηκε το 1872 στην Ανδρούβιτσα της Μεσσηνιακής Μάνης, σπουδάζει νομικά στην Αθήνα. Ζει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, εργάζεται σαν ειρηνοδίκης μέχρι το 1912, οπότε και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Ήταν και ρηξικέλθος και περίεργος, εμφορούμενος από περιέργεια θέλω να πω. Ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τη λαογραφία, κάτι που είχε επίδραση στη διηγηματογραφία του, φανατικός δημοτικιστής, βενιζελικός, ανήκε στον κύκλο του εκπαιδευτικού ομίλου, ενώ ασχολήθηκε και με την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Πέθανε στην Αθήνα το 1933. Το διήγημα Βρικόλακας δημοσιεύτηκε στο φιλολογικό περιοδικό Παρνασσός.
2: Παρνασσός και όχι Εστία.
0: Τεύχος 11, Αθήνα το 1894. Μάλιστα. Λοιπόν, και
2: ο Πασαγιάννης, μιας και τον αναφέραμε.
0: Ξεκινάει με το «Βρε τι ήταν τούτο».
2: Ναι, κάνει πολύ, πολύ δυνατή είσοδο.
0: «Πήγαινε να χάσει το μυαλό του ο κόσμος. Όλο το χωριό, αχάραγα ακόμα, ήταν ανάστατο. Παραδέ στην απάνω ρούγα, χάλαγε ο κόσμος. Όλοι οι χωριανοί ήταν στο πόδι. Αν ήταν και κανένας βάρυπνος, να βαριοκοιμάται ακόμα, ξύπναει και αυτός, τρομαγμένος από την ποδοχαλή που γινόταν όξο στους δρόμους, από τις παρακτικές φωνές των γυναικών που εθόλωναν τον αέρα και αισιόταν ο τόπος». Περιγραφή.
2: Περιγραφή που σε βάζει στο κλίμα κατευθείαν. Ακριβώς.
0: Όπως και το πρώτο διήγημα
2: του Άγγελου Κοσμή,
0: ο Άλλιωτος,
2: που έδωσε δηλαδή, και τον τίτλο,
0: που δίνει και τον τίτλο, του Άγγελου Κοσμή του 1904, που είναι και πάρα πολύ ωραία γραφή, δηλαδή θα το διαβάσω λίγο προς το τέλος. Ναι, λοιπόν, στην έτσι πολύ κατατοπιστική εισαγωγή σας αναφέρεστε στα χαρακτηριστικά του Έλληνα βρικόλακα ειδικότερα, γιατί στοιχεία υπάρχουν πολλά. Ο βρικόλακας είναι κάτι ειδικό,
2: σωστά,
0: κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Στην γενικότερη pop κουλτούρα έχουμε τον βρικόλακα, τον πρίγκιπα των Καρπαθίων κλπ. Από εκεί οι ταινίες, Κόπολα, άλλοι, οι πρώτοι, ο Στόκερ, και μιλάμε για ένα γοτθικό κλίμα σε απροσπέλαστα εδάφη κλπ. Εδώ η ελληνική γη είναι πολύ διαφορετική, είναι πιο καμπύλη, πιο προσιτή, πιο ευκολοπερπάτητη. Το σκοτάδι είναι αυτό που τη σκιάζει λίγο, αλλά κατά τα άλλα δεν έχουμε όλο αυτό το υποβλητικό του Gothic, ας πούμε, στυλ.
2: Ισχύει αυτό.
0: Αυτούς. Πώς γεννιέται αυτό στην Ελλάδα, έτσι, από ό,τι έχετε ψάξει?
2: Μια μεγάλη διαφορά, μια που το αναφέρατε, είναι αυτό ότι πέρα από τη μορφή που στον κινηματογράφο και στην pop κουλτούρα γενικότερα έχουμε τον αποτραβηγμένο, το χλωμό, τον αρχοντικό βρικόλακα, έχουμε αυτό. Ο βρικόλακας είναι πάντα
0: το κοράκι του πω.
2: Ακριβώς. Έχουμε κάτι το οποίο είναι λίγο απομακρυσμένο, λίγο απ' έξω, απομονωμένο στο κάστρο του. Εδώ στην Ελλάδα το κακό είναι μέσα στην κοινότητα. Αυτός που βρικολακιάζει είναι ο Χωριανός, ο συγχωριανός μας, ο οποίος ήταν κακός άνθρωπος, είχε προδώσει, είχε κοροϊδέψει, ήταν βλάσφημος, δεν ήταν θρησκευόμενος, πολύ σημείο κλειδί στην Ελλάδα. Ο βρικόλακας κατά κάποιο τρόπο έχει πάνω του, κουβαλά πάνω του τους φόβους που είχε η κοινότητα σε σχέση με το διπλανό της. Κάποιος δηλαδή που ήταν απειλή εν ζωή, γίνεται και απειλή μετά θάνατον. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει ο βρικόλακας πρώτα τη γενιά του κυνηγά, γιατί όλες οι παραδόσεις, σχεδόν όλες, ομονοούν στο ότι ένας βρικόλακας πρώτα θα ενοχλήσει τους συγγενείς του. Έχουμε λοιπόν αυτό, είναι μέρος της κοινότητας, είναι το συσσεπώς μέλος της κοινότητας, το κομμάτι που πρέπει να φύγει από την κοινότητα και που δεν βρίσκει ούτε ανάπαυση ούτε μεταθάνατον. Αυτό φαίνεται και για τους λόγους για τους οποίους βρικολακιάζει, ας πούμε, κάποιος. Και στις ιστορίες του βιβλίου, ο ένας είναι ο τρελός του χωριού, ο άλλος είχε προδώσει τους Έλληνες στους Οθωμανούς, ο τρίτος ήταν ένας ψευτοπαλικαράς του σκηνιού και του παλουκιού, ας πούμε. Γενικότερα, τέτοιοι άνθρωποι είναι που καταλήγουν να έχουν αυτή τη φοβερή μοίρα, ας πούμε.
0: Και η υπόλοιπη κοινότητα τους αντιμετωπίζει με τρόμο, τους φοβάται. Ναι. Πόσο τους φοβάται? Έχει σημασία αυτό. Πώς διαχειρίζεται το φόβο της η κοινότητα? Τι εφευρίσκει, ποιες είναι οι άμυνές της? Αλλά μέχρι πού φτάνει αυτός ο φόβος? Είναι καθολικός, είναι καθηλωτικός ή έχει στοιχεία ενεργοποίησης της κοινότητας εναντίον του?
2: Είναι ένας φόβος καταρχάς πάρα πολύ αρχαίγονος, γιατί το βλέπουμε και στις ιστορίες του βιβλίου και γενικότερα. Ο βρικόλακας προκαλεί τον τρόμο όχι απαραίτητα για αυτό που θα κάνει ή για αυτό που έχει κάνει. Προκαλεί τον τρόμο γιατί είναι ένα πλάσμα το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι ένα λάθος. Αυτή η έννοια του ανίκιου και του λάθους αρκεί για να προκαλέσει το φόβο και τον τρόμο. Πολλές φορές ο βρικόλακας δεν προκαλεί μόνο φόβο και τρόμο, μπορεί να προκαλεί και αηδία και αποστροφή και ίκτο καμιά φορά. Είναι αυτό που είπα, είναι ένα λάθος, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Ένα παραφύση.
2: Ακριβώς. Η κοινότητα πάντα τον αντιμετωπίζει συνολικά. Σπάνια θα δούμε κάποιον, δεν έχουμε αυτό που έχουμε στον Στόκερ, τον Βαρτιένσικ, που είναι ο κυνηγός των βρικολάκων κλπ. Η κοινότητα εν συνόλο επεξεργάζεται τους τρόπους που θα κρατήσει το βρικόλακα μακριά. Σε μία πιο αισιόδοξη νότα, σε κάποια από τα διηγήματα του βιβλίου, η συγχώρεση είναι αυτή που λυτρώνει το βρικόλακα από την κακή του μοίρα και τον επιστρέφει για πάντα στον κόσμο των νεκρών. Ωστόσο έχουμε και άλλα αποτροπαϊκά μέσα, λίγο πιο μακάβρια. Το κάψιμο του πτώματος, το διάβασμα πάνω από τον τάφο που μπορεί να έχει διάφορα άσχημα πράγματα, να μου γκρίζει, ας πούμε, ο βρικόλακας ή να βγάζει καπνούς ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε και τα περιηγητικά κείμενα.
0: Κάτι σαν εξορκισμό, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Ναι. Μια τελετή εξορκισμού. Πάντα χρειάζεται ο παπάς να τον διαβάσει, ας πούμε. Και έχουμε και τα περιηγητικά κείμενα, τα οποία είναι πολύ πιο μακάβρια στις περιγραφές τους από οποιοδήποτε διήγημα έχει γραφτεί.
0: Δηλαδή.
2: Έχουμε το Βρικόλακα της Μικόνου που είχε γράψει ο Τουρνεφόρο, η Σουήτης, η Απόστολος, που οι Μικονιάτες κομματιάζουν το πτώμα του Βρικόλακα για σχεδόν 2 εβδομάδες στην προσπάθειά τους να μην σηκώνεται το βράδυ. Δεν ξέρω τι από αυτά ίσχυε στην πραγματικότητα, τι από αυτά είναι λίγο δόση υπερβολής για να βλέπουν οι Δυτικοί πόσο πίσω είναι η Ανατολή σε αυτά τα πράγματα, γιατί πάντα το βλέμμα που έπεφτε από τη Δύση στο Βρικόλακα ήταν το βλέμμα του πολιτισμένου Ευρωπαίου που αντιμετώπιζε το εξανατολών κακό. Πάντως πιστεύω ότι στην καθημερινότητα όντως θα υπήρξαν πολύ άσχημα πράγματα, τα οποία νομίζω και ότι οι λογοτέχνες μας είχαν ένα κράτημα και δίστασαν να τα βάλουν στα λογοτεχνήματά τους ακριβώς όπως ίσως τα ακούγαν ή όπως ίσως έχουν καταγραφεί.
0: Η πηγή αυτών που έγραψαν, σαν τους συγγραφείς που συγκεντρώσατε εσείς, τους λογοτέχνες δηλαδή, ή τους λογοτεχνίζοντες τέλος πάντων, είναι η παράδοση, είναι η Δύση, η δική μας παράδοση, ενώ η ελληνική παύλα βαλκανική, είναι η Δύση, είναι το γοτθικό στυλ που κινητοποίησε έναν Έλληνα και ψάχτηκε μετά και στα καθημάς. Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης, αν προκύπτει κάποια τέτοια πληροφορία από την έρευνά σας?
2: Σε όλα είναι η ελληνική λαογραφία.
0: Η ελληνική λαογραφία.
2: Έχουμε και συγγραφείς που μεταφέρουν, φαίνεται ο Κοσμής, ας πούμε, που ανοίγει το βιβλίο, φαίνεται ότι μεταφέρει μια παράδοση του νησιού του σχεδόν αυτούσια. Έχουμε έναν συγγραφέα που τον έχω βάλει επίτηδες στο τέλος, τον Αχιλλέα Παράσχο, ο οποίος είναι ακριβώς ο γνωστός ποιητής, που το πεζογράφημα αυτό δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, ο οποίος είναι ίσως ο μοναδικός ο οποίος κάνει συνειδητή χρήση εξωγενών επιρροών. Έχει χρησιμοποιήσει μια ελληνική παράδοση που καταθέτει και ο πολίτης, την έχει παραλλάξει πάρα πολύ και την έχει μπολιάσει με τα στοιχεία της γοτθικής λογοτεχνίας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε, και η μοναδική δηλαδή, που έχουμε αυτόν τον άρχοντα Βρικόλακα, έχουμε μια πολύ γοτθική εικονογραφία με νεκροκεφαλές, με υπόγεια, με διαδρόμους. Φαίνεται ότι ο Παράσχος και είχε διαβάσει λογοτεχνία τρόμου από το εξωτερικό και την είχε αφομοιώσει. Δηλαδή,
0: ανήκει και στο ρομαντικό ρεύμα.
2: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Το ελληνικό ρομαντικό ρεύμα ο Παράσχος, οπότε έχει όλο αυτό το πισιθανάτιο.
2: Ακριβώς.
0: Με την τάση, τη ροπή που είχαν και άλλοι Έλληνες. Όχι πολλοί, λίγοι.
2: Λίγοι,
0: αλλά υπαρκτοί όμως. Καταγεγραμμένοι, θέλω να πω, με αποτύπωμα στην ελληνική λογοτεχνία. Δεν τους θεωρούμε μέγιστους, θεωρούμε ελάσσονες.
2: Ακόμα και ο ίδιος ο Παράσχος, ενώ στην εποχή του ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, σε σημείο να έχει φτιάξει τάση και να υπάρχουν νέοι που τον μιμούντουσαν με τα μακριά μαλλιά και τα γένια, νομίζω ότι 100 χρόνια μετά λίγο μόνο τους φιλολογίζοντες αφορά, ας πούμε, περισσότερο, παρά να είναι γνωστός σαν ποιητής τόσο πολύ πλέον.
0: Μάλιστα. Ναι, προφανώς ο Παράσχος ήξερε τη γοτθική παράδοση και την είχε διαβάσει. Επί της τουρκοκρατίας έζη εις Λεβαδίαν, περίφημος της Μαία. Ειν ήρχοντο και ζήτουν όχι μόνο οι Λιβαδείς, αλλά και εκθιβών έτη και εξάλλων πλουσιοχώρων μερών κλπ. Κλπ. Οπότε έχουμε μία Μαία εδώ, πρωταγωνίστρια, έτσι.
2: Είναι μια γνωστή παράδοση. Την διασώζει ο πολίτης σε 2-3 διαφορετικές παραλλαγές. Κανονικά είναι με καλικάτζαρο. Είναι ένας καλικάτζαρος που πηγαίνει σε μια μαμή και τη ζητάει να βοηθήσει να ξεγεννήσει τη γυναίκα του, να γεννηθεί το καλικάτζαράκι κλπ. Έχει πάρει αυτό το πράγμα ο Παράσχος και το έχει μεταφέρει με Βρικόλακα. Το παρουσιάζει σαν διήγηση μιας γριάς Λεβαδίτισσας, κάτι που το κάνει ακόμα πιο αναπτυχιαστικό, και το έχει μπολιάσει με τα γοτθικά στοιχεία που είπαμε.
0: Μάλιστα. Είναι κάποιο από τα 13 που αγαπάτε ιδιαίτερα?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο του Παράσχου, γι' αυτό το έχω βάλει και στο τέλος, γιατί είναι κάτι διαφορετικό για την ελληνική λογοτεχνία γενικά. Πιστεύω ωστόσο ότι το κρυμμένο διαμάντι, ας πούμε, της συλλογής είναι ο φίλος μου Βρουκόλακας, του Γεράσιμου Γρηγόρη. Είναι το πιο πρόσφατο χρονολογικά από τα υπόλοιπα, είναι γραμμένο το 39. Ο Γρηγόρης επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός ούτε στον καιρό του, ούτε νομίζω και τώρα. Έχει θαυμάσια γλώσσα, έχει πολύ υποβλητική ατμόσφαιρα και έχει, δεν θα πω περισσότερα για όποιον θα θέλει να το διαβάσει, την συνηθισμένη ανατροπή που έχουν τα διηγήματα τρόμου. Ο Γρηγόρης την έχει χρησιμοποιήσει με πάρα πολύ εφάνταστο τρόπο. Έχει έναν τρόπο να μπαίνει και να βγαίνει, να πατάει με το ένα πόδι στο αλόκοτο και με το άλλο στο καθημερινό, που κάνει το διήγημα πραγματικά πολύ ξεχωριστό.
0: ο φίλος μου Βρικόλακας, 1939. Εδώ στις συλλογές πάντως υπάρχουν και συγγραφείς γνωστοί και έτσι καθιερωμένοι στην εποχή τους και που τους θυμόμαστε ευτυχώς ακόμα, δηλαδή Ιωάννης Κονδυλάκης, ας πούμε.
2: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι. Οπωσδήποτε. Ο Χρήστος Χριστοβασίλης. Ο Παράσχος που είπαμε πριν. Έτσι.
2: Άστε. Ο Ιάκωβος Πολυλάς.
0: Ο Ιάκωβος Πολυλάς, βεβαίως. Βεβαίως. Και άλλοι που δεν τους γνωρίζουμε ή τους μάθαμε από το... Θα θέλετε να διαβάσετε κάτι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Τι διαλέγετε?
2: Διαλέγω την αρχή του Άλλιο του, του Άγγελου Κοσμή, που έδωσε και το όνομά του στο βιβλίο και νομίζω ότι μας βάζει πάρα πολύ καλά στο κλίμα.
0: Ναι, είναι από τα... μ' άρεσε πολύ αυτό και εμένα.
2: Εγάβγησε σαν σκύλος και άφρισε και σπαρτάρισε μερόνυχτα ολόκληρα επάνω στο κρεβάτι του το νεκρικό, όσο που να ξεψυχήσει ο γεροτζανής ο καταραμένος. Είχε κατάρες πολλές και βάρυναν την αμαρτωλή ψυχή του. Η μάνα του τον είχε καταραστεί να μην λιώσει, παρά να τον στήσουν στα σταυροδρόμια για να συγχωρεθεί. Ο κόσμος όλος τον είχε καταραστεί για τα κακά που είχε κάνει. Γι' αυτό ετιμωρήθηκε έτσι στο ξεψύχημά του. Τρία μερόνυχτα ήταν το στόμα του τόσο ανοιχτό, όσο φαίνονταν τα σωθικά του τα μαύρα. Τέλος, με ένα τίναγμα δυνατό και με ένα μούγκρισμα που ξεθεμέλιωνε σπίτια, έμεινε κρύος μάρμαρο επάνω στο κρεβάτι. Όλα τα σπίτια ήταν κατακλειδωμένα τις πρώτες βραδιές που πέθανε ο γεροτζανής ο κολασμένος. Οι παπάδες του χωριού έψαλαν ξόρια και παράκλησες κάθε μέρα, για να πάει μακριά από το χωριό η κολασμένη ψυχή που δεν μπορούσε να μείνει στον τάφο και βουρβουλάκιασε.
0: Ναι. Και ακολουθεί πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια. Είναι αυτός ο καταραμένος, δηλαδή, ο κακός που λέγατε πριν, ο αποσυνάκογος, ας πούμε, της κοινότητας. Κρατάμε λοιπόν το ότι στην ελληνική λαογραφία υπάρχει ο τρόμος, υπάρχουν τα στοιχιά και υπάρχει ο Βρικόλακας συγκεκριμένα που είναι ο αποσυνάκογος της κοινότητας, άρα είναι παντού. Το κακό παραμονεύει που λέμε μέσα μας, δίπλα μας, παντού και είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πάει να διασωθεί, να αντιδράσει, να διαφύγει η κοινότητα. Πράγμα το οποίο είναι τελείως κόντρα στο δυτικό γοτθικό πρότυπο του ενός πρίγκιπα στην κορυφή του βουνού ή του ενός εξολοθρευτή της ασημένιας σφαίρας κλπ.
2: Πολύ σωστά.
0: Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Υπάρχει τώρα τελευταία και μία τάση, ας πούμε μου έρχεται τώρα στο μυαλό ο Τσαπραΐλης, έτσι ικανότατος συγγραφέας, νεαρός, ο οποίος έχει μαζέψει ιστορίες από τη Θεσσαλία και αναπαράγει τις ιστορίες αυτές με ένα δικό του τρόπο, βέβαια δεν κάνει λογογραφία, εμπνέεται για να γράψει ιστορίες που έχουν μια αληθοφάνεια ως προς τη λογογραφική τους προέλευση, αλλά είναι δικές του. Και άλλοι οι οποίοι τίνουν να ενσωματωθούν σε μια τέτοια λογική που έχει να κάνει με την τοπιολαλιά, με την επιστροφή, αλλά και με αυτά τα παράξενα της λαογραφίας, τα στοιχειωμένα, τα περίεργα.
2: Για την τοπιολαλιά νομίζω ότι το Γκιάκ
0: άνοιξε δρόμο ξανά. Ναι.
2: Σίγουρα. Το γεγονός ότι ένα τόσο... Είναι εξαιρετικό βιβλίο, αλλά θα το πω δύσκολο γιατί είναι σε μια γλώσσα η οποία είναι ιδιαίτερη και περίεργη.
0: Ναι, ως προς την πρόληψή της, πρόσληψή της δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Είναι προβληματικό.
2: Είναι ιδιαίτερα βίαιο βιβλίο. Το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο 10 χρόνια τώρα συνεχίζει να επανεκδίδεται και να επανανακαλύπτεται και να αφορά πολύ κόσμο, δείχνει ότι ο Παπαμάρκος, πέρα από το γεγονός ότι έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, βρήκε και μια φλέβα, ας πούμε, και άνοιξε και ένα δρόμο. Μετά ο Χρυσόστομος Τσαπραΐλης με τις παγανιστικές δοξασίες, σίγουρα τον βάζω στο ίδιο κομμάτι ότι μπήκε η πρώτη σπορά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και τώρα τελευταία νομίζω έχουμε πάρα πολλά σχετικά βιβλία τα οποία είναι πολύ αξιόλογα, του Κωνσταντίνου Δομινίκ, της Αταλάτης Ευρυπίδου το πιο πρόσφατο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ή ακόμα η Δήμητρα Λουκά, πολύ αξιόλογη συγγραφέας, ειδικά στο προηγούμενο, όχι τόσο στην Περσεφόνη, έχει πάρα πολλά στοιχεία του λαογραφικού τρόμου και ζηλευτή γλώσσα σε αυτό το κλίμα. Νομίζω ναι, δεν ξέρω αν είναι τάση ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι ειδικά στη δική μου την γενιά των 40-40 κάτι, νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο και από αυτούς που γράφουν και από αυτούς που διαβάζουν κιόλα το συγκεκριμένο κλίμα.
0: Να, για να δούμε, μήπως ό,τι περιφρονήσαμε σαν έθνος, τώρα το λέω σχηματικά, ας πούμε, και με μία δόση αυτοσαρκασμού και ειρωνίας, βέβαια, στα γεννητούρια μας, για να ακολουθήσουμε μία άλλη δύση που είχαμε υπόψη μας, μήπως το ανακαλύψουμε τώρα μέσα από δρόμους έτσι, και της λαογραφίας και των ριζών των ελληνικών και βρε αδερφέ των βαλκανικών, γιατί είναι κάτι που εγώ επιμένω πάντα και προσκρούμε και εκεί σε μεγάλα κενά. Έτσι, οι Έλληνες, οι νεοέλληνες, κάποιοι θα με αποδοκιμάσουν τώρα που χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία, δεν θέλησα ποτέ να ταυτιστούν με τα Βαλκάνια.
2: Νομίζω ότι ισχύει, ενώ είναι, βλέποντας και τους λαούς των Βαλκανίων, έχουμε πάρα πολλά κοινά.
0: Έχουμε βέβαια.
2: Ίσως στον ελληνικό βορρά να είναι λίγο πιο εύκολη η ταύτιση λόγω της εγκύτητας. Ναι, και ίσως στον νότο να το βλέπουμε λίγο εξ αποστάσεως.
0: Δεν εμπνευστήκαμε από αυτό, όμως δεν πήραμε τα στοιχεία, τα αφήσαμε.
2: Ναι, είναι μια κληρονομιά την οποία νομίζω δεν τη θέλουμε.
0: Δεν μας αρέσει. Δεν
2: ισχύει, ναι.
0: Εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Τα Βαλκάνια θα έρθουν αργότερα.
2: Κάπως έτσι.
0: Στην Ευρώπη κι αυτά.
2: Έτσι.
0: Αλλιώς δεν τα θέλουμε.
2: Εκεί θα συναντηθούμε.
0: Πλάκα κάνω τώρα. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Θάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Και για την παρουσίαση αυτής της ανθολογίας που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και πολύ έτσι, δελεαστική και προκλητική με την καλή έννοια να το πάρει κανείς και να το διαβάσει, γιατί είναι πραγματικά υπέροχες ιστορίες με ωραία γραφή από ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε τους περισσότερους, άλλους τους ξέρουμε, είπαμε τα ονόματα. Ο Άλιωτος λοιπόν και άλλες ιστορίες με βρικόλακες, μια ελληνική ανθολογία λαογραφικού τρόμου με ανθολόγηση, εισαγωγή, επίμετρο του Γιώργου Θάνου που ήταν και ο συνομιλητής μας. Οι εκδόσεις ροές μας δίνουν αυτή την πραγματικά πολύ ωραία, συγκροτημένη και αισθητικά απολαυστική έκδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον Παναγιώτη Τριτσιμπίδα, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Παρουσιάζει σε λίγο το διδακτορικό του, που είναι πάνω σε τι θέμα?
1: Το θέμα του είναι ο λαϊκισμός και η σχέση του με την κοινωνική πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Κατ' επέκταση με τη βιοπολιτική.
0: Με τη βιοπολιτική. Οπότε συνδυάζουμε λαϊκισμό με Φουκώ.
1: Ναι, με έναν τρόπο, ναι.
0: Ναι, λαϊκισμός από άλλες θεωρητικές πηγές. Με τη βιοπολιτική. Οπότε συνδυάζουμε λαϊκισμό με Φουκώ.
1: Ναι, με έναν τρόπο, ναι.
0: Ναι, λαϊκισμός από άλλες.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για αυτό το πράγμα και όχι για την απαξίωση του όρου που έχει υποστεί από πολιτικούς αντιπάλους ότι είναι το κυφιναριό το οποίο διεκδικεί χωρίς να προσφέρει. Τα λέω πολύ απλά εγώ για να συνομούμαστε. Καταλαβαίνουν όσοι μας ακούνε τώρα και όσες.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι με την πολεμική έννοια, δηλαδή όχι μόνο μια κατηγορία που
0: ναι, ακριβώς.
1: Στον αντίπαλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε είναι ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν». Είναι ένα βιβλίο που υπογράφει η Σπίβακ. Η Σπίβακ είναι μια Ινδή φεμινίστρια, ακτιβίστρια, φιλόσοφος, γεννημένη το 42 αν δεν κάνω λάθος, Γκαγιάτρι Τσακραβόρτι, Σπίβακ. Είναι ολόκληρο το όνομα. Το προφέρω σωστά?
1: Σωστά.
0: Και το βιβλίο αυτό είναι σε καινούρια μετάφραση από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Εκδόσεις που απροπό έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει υπάρξει και άλλη έκδοση από το Επέκεινα που έχει έδρα στα Τρίκαλα. Του έργου αυτού της Σπίβακ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον Παναγιώτη Τριτσιμπίδα, όπως είπαμε. Γιατί υπογράφει τη μετάφραση μαζί με τη Χλόη Κολλήρη και υπογράφει την επιστημονική επιμέλεια και ένα πολύ εκτεταμένο και εμπεριστατωμένο επίμετρο που μας βάζει πολύ έτσι στα βαθιά, στη σκέψη της Σπίβακ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ εισαγωγικά. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το «μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν», τέλος πάντων.
1: Ωραία. Μπορώ να ξεκινήσουμε να έχουμε ως οδοδείκτη ίσως τον ίδιο τον τίτλο.
0: Μα γι' αυτό ξεκινάω από τον τίτλο, γιατί υπάρχει η λέξη υποτελείς και το ερώτημα αν μπορούν να μιλούν. Έχει βάθος αυτό το πράγμα ως ερώτημα γι' αυτό στην πολιτική θεωρία.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε από το μπορούν να ομιλούν. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ας πούμε, μια πρώτη παρατήρηση που θα κάνουμε είναι ότι το ερώτημα που θέτει η Σπίβακ δεν αφορά το αν έχουν τα υποκείμενα τα οποία θα τα ορίσουμε μετά ως υποτέλει την ανθρώπινη δυνατότητα να μιλήσουν, να αρθρώσουν λόγο, αλλά αφορά το αν μπορούν να ομιλούν με την έννοια του να μπορούν να ακούγονται. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή τους, τα συμφέροντά τους, οι επιθυμίες τους, τα αιτήματά τους να αναγνωρίζονται ως έγκυρα και σε ένα πολιτικό, σε ένα κοινωνικό και σε ένα θεσμικό επίπεδο. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι το πλαίσιο, το αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι το τι είναι η επικιοκρατία. Πρωτίστως αφορά αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε η έννοια της υποτέλειας, η έννοια των υποκεφαλών διαπλέκεται με το τι είναι αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα από την επικιοκρατία, τι αποτελέσματα είχε για τους επικιοκρατούμενους, ένα κομμάτι από τον οποίον είναι υποτελής. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το κουβάρι προσπαθεί να ξεδιαλύνει. Σπίβαξ αυτό το άρθρο το οποίο έχει γίνει ένα κλασικό κείμενο.
0: Ένα κλασικό κείμενο. Ναι. Δεν είναι, αν μου επιτρέπετε, μόνο οι υποτελείς υπό την απικιοκρατία, αλλά είναι και φεμινιστικός ο λόγος της παράλληλα. Δηλαδή καταγράφει και το κομμάτι αυτό σαν αυτόνομο και αυτοδύναμο μέσα στο πλαίσιο της έννοιας των υποτελών. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Έχει περιγραφεί και η Σπίβακ, γιατί είπατε και αρχικά ότι είναι μια φεμινίστρια.
0: Ναι.
1: Έχει περιγραφεί ως μια μαρξίστρια φεμινίστρια,
0: ναι,
1: και υποστηρίξα του μεταδομισμού. Δηλαδή υπάρχουν τρεις θεωρητικές γραμμές που ενώνονται στο έργο της. Mm-hmm. Και ο φεμινισμός και ο μαρξισμός είναι εξ αυτών. Συζητάει την προβληματική του φύλου εν πρώτης μέσα στο αποικιοκρατικό πλαίσιο και γι' αυτό και το φαινόμενο του Σάτι, το οποίο αφιερώνεται ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του βιβλίου.
0: Θα μας πείτε ποιο είναι αυτό το φαινόμενο μετά, ναι.
1: Ναι.

0: από αυτό θέλει να φωτίσει τη διαπλοκή μεταξύ απεικιοκρατίας και πατριαρχίας.
1: Μάλιστα. Άλλωστε η απεικιοκρατία είναι μια μορφή πατριαρχίας. Από μόνη
0: της. Σίγουρα, ναι.
1: Έτσι είναι, βεβαίως. Όχι μόνο επειδή είναι άντρες, η επικεφαλή των απεικιοκρατικών δυνάμεων, θα μπορούσε να ήταν και μια γυναίκα κάποια στιγμή. Δεν θα άλλαζε κάτι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η απεικιοκρατία έχει και η πατριαρχία αναφέρεται στη δομή και στο είδος εξουσίας που ασκείται και όχι στο ποιος την ασκεί σαν πρόσωπο. Διότι το πρόσωπο είναι, πώς το λένε, αναλώσιμο. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει, μπορεί να... Δεν αλλάζει όμως η δομή. Κατά συνέπεια το ερώτημα αν κυβερνούσαν τον κόσμο οι γυναίκες είναι άνευ ουσίας και άνευ περιεχομένου. Λέω ένα παράδειγμα. Υπ' αυτή την έννοια που το τοποθετώ.
0: Το βασικό, δηλαδή σχέση με αυτό το, με αυτή την προβληματική, το βασικό που αναδεικνύει η Σπίβακ είναι το ποιος μιλάει στο όνομα
1: Μπράβο.
0: Των γυναικών,
1: Ωραία.
0: Αν θέλουμε. Και
1: Ωραία.
0: Πώς αυτή μπορεί να είναι τόσο η Βρετανοί απεικιοκράτες, οι οποίοι, για να επανέλθουμε και στο
1: βιβλίο,
0: το βιβλίο και στο ζήτημα του Σάτι. Mm-hmm. Το Σάτι λοιπόν είναι μια εθνική πρακτική που υπήρχε στον Ινδουισμό και εν ολίγης αναφέρεται στην επιλογή, και εδώ θα βάλουν κάποια εισαγωγικά, της χείρας να πηδήξει στην νεκρική πυρά του συζύγου
1: Ακριβώς.
0: της
1: Μάλιστα.
0: και να αυτοκτονήσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Με το χειρότερο τρόπο.
0: Με το χειρότερο τρόπο.
1: Ναι, να καεί δηλαδή, να αυτοπυρποληθεί στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, ναι. Και είναι η μόνη μορφή εγκεκριμένης αυτοκτονίας για τις γυναίκες στο πλαίσιο του Ινδοϊσμού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, απαγορεύεται να αυτοκτονήσει όπως και στις περισσότερες θρησκείες. Υπάρχουν κάποια παραθυράκια και για τις γυναίκες είναι μόνο αυτή η μορφή.
1: Ναι, παλιότερα δηλαδή, τώρα έχει καταργηθεί και νομοθετικά αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό που
1: ήταν έθιμο Σπίβακ, αυτό, δηλαδή η χείρα καιγότανε αυτοβούλος και με το σκήνωμα του συζύγου, έτσι, όταν
0: ακριβώς.
1: πέθανε αυτός.
0: Ναι. Αυτό που αναλύει η Σπίβακ συγκεκριμένα είναι η διαδικασία με την οποία καταργήθηκε. Απαγορεύτηκε δηλαδή αυτό το έθιμο από τη Βρετανική απεικιακή διοίκηση. Και το αναλύει ως ένα εμβληματικό στοιχείο αυτού του ο κανόνας για τη Βρετανική απεικιοκρατία ήταν ότι δεν παρεβαίνουμε στα έθιμα.
1: Ναι, των υποτελών, των λαών που έχουμε κατακτήσει. Ναι.
0: Γιατί τους ενδιαφέραν και άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Ιδίως οι πρώτες ύλες, η εργασία κτλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και αυτό που αναλύσει είναι εκεί πέρα με το ΣΑΤ υπάρχει μια εξαίρεση. Που παρεμβαίνουν.
1: Ναι, τι λέει η Σπίβακ. Τι λέει η Σπίβακ γι' αυτό.
0: Η Σπίβακ λέει, βλέπει ότι όλοι αναλύντων τους λόγους γύρω από το ΣΑΤ τόσο από τη μεριά των Άγγλων όσο και από τη μεριά της Ινδουιστικής και της Ινδικής ελίτ. Και θέλει να μας πει, να μας κάνει μια ανάλυση που έχει πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να έχει και άλλες επεκτάσεις, ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λέει λευκοί άντρες πρέπει να σώσουν σκούρες γυναίκες από σκούρους άντρες.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο λόγος της Βρετανικής πλευράς, της αποκριοκρατίας, που μιλώντας το όνομα της σωτηρίας των γυναικών, αναλαμβάνει να...
1: Και του εκπολιτισμού. Υπάρχει αυτός ο όρος στο διαφωτισμό. Εκπολιτίζει ο λευκός τους βάρβαρους. Οπότε
0: ακριβώς.
1: Παρεμβαίνει και στα ήθη και τα έθιμά τους. Μάλιστα, παρακάτω.
0: Και μετά υπάρχει το αντίπαλο, το οποίο λέει ότι οι γυναίκες αυτές ήθελαν να πεθάνουν και το Σάτι δηλαδή ήταν μια επιθυμία τους και μια απόδειξη του πόσο καλές Ινδουίστριες είναι.
1: Ναι, έχουν αποδεχθεί τον Ινδουισμό, το πιστεύουν και στα πλαίσια της πίστης τους κάνουν αυτό που η πίστη το ορίζει. Μάλιστα. Σου λέει το θέλει η άλλη. Ναι.
0: Ναι. Η Σπίβακ αναλύει αυτό τον ανταγωνισμό αυτών των δύο λόγων για να δείξει πως δεν υπάρχει μέσα σε αυτούς τους λόγους και ως αποτέλεσμα αυτών των λόγων η φωνή των ίδιων των γυναικών.
1: Μάλιστα.
0: Διαγράφεται. Ή διαγράφεται δηλαδή με την έννοια του αποσιωπάται ή επανεγγράφεται. Δηλαδή κάποιοι άλλοι λόγοι μιλούν για Στο όνομά της. Είναι το σάτι, τι είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Και επίσης αναδεικνύει και πώς δεν τίθονται και άλλα ζητήματα. Από, γιατί αυτό το σάτι ήταν μια εξαίρεση. Δεν ήταν ο κανόνας σε καμιά περίπτωση. Αναδεικνύει πώς ότι γύρω από το σάτι και γύρω από αυτή τη, ως κίνηση, δηλαδή την απογόρευση του σάτι ως κίνηση πολιτισμού, πώς αυτό έβαλε στο περιθώριο και δεν συζητήθηκε ποτέ άλλες πτυχές της ζωής των γυναικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η κανονική τους μοίρα.
1: Ναι. Στις υπόλοιπες εκδοχές και πτυχές του βίου τους δηλαδή.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Όλο αυτό αφορούσε μονάχα αυτό το έθιμο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Η θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία δηλαδή δεν αφορούσε κανέναν, ούτε την ελίτ των Ινδουιστών, ούτε φυσικά τους Βρετανούς αποικιοκράτες, παρά μόνο σε αυτό το κομματάκι της αυτοθυσίας, δηλαδή της οικειοθελούς αυτοθυσίας, που βέβαια μπορεί να μην ήταν πάντα οικειοθελής, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ακριβώς, ναι, εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ας πούμε μία από τις παρατηρήσεις που κάνει είναι ότι σε περιοχές που υπήρχε πρόβλεψη η χείρα να μπορεί να κληρονομήσει περιουσία, εκεί ήταν πιο συχνό το φαινόμενο.
1: Το φαινόμενο τι, να καίγονται ή να
0: διαπράτεται αυτό το σάτι.
1: Α.
0: Που μία εξήγηση είναι ότι η οικογένεια την οθούσε.
1: Την οθούσε ώστε να κληρονομήσει την υπόλοιπη οικογένεια.
0: Οπότε διαπλέκεται και το, μέσα με αυτόν τον τρόπο και το ζήτημα του φύλου, ας πούμε, και της καταπίεσης και το οικονομικό, αν θέλετε.
1: Φαντάζομαι ότι η Σπίβακ αναφέρεται και στο μηχανισμό με τον οποίο πείθεται ένα υποκείμενο να ακολουθήσει μια διαδρομή, ακόμη και όταν αυτή η διαδρομή καταλήγει στο θάνατό του. Ένας μηχανισμός δηλαδή ιδεολογικός, πολιτισμικός, προπαγάνδας. Να το
0: ακριβώς.
1: Πω κοινά και απλά.
0: Ναι, αυτό το... Τώρα μέσα σε όλη την προβληματική του τι είναι η αποικιοκρατία και τι αποτελέσματα έχει παράξει και παράγει, μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή της Σπίβακ, τη συζήτηση αυτή, είναι ακριβώς το ότι φωτίζει αυτό το κομμάτι της υποκειμενικότητας, το πώς μέσα από τους αποικιοκρατικούς λόγους και μέσα και από τέτοιες πολιτικές, η αποικιοκρατία δομεί ιδεολογικά και πολιτισμικά, επιφέρει κάποιες αλλαγές στις κοινωνίες αυτές.
1: Ναι.
0: Και, ναι. Και αυτό της επιτρέπει να αναδείξει και το ζήτημα του φύλου, της έμφυλης ταυτότητας.
1: Ωραία. Κατανοητό το παράδειγμα του Σάτι όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι της σκέψης της Σπίβακ. Πάμε τώρα στο πιο θεωρητικό. Είπατε ήδη ότι έχει τρεις καταγωγές θεωρητικές. Το μαρξισμό, το μεταδομισμό και το φεμινισμό. Σωστά?
0: Σωστά.
1: Σωστά. Εκεί τώρα, στο συνδυασμό μαρξισμού, φεμινισμού και μεταδομισμού κυρίως, εμφυλοχωρούν διάφορα ζητήματα. Και φαντάζομαι ότι αυτό το τρίπτυχο έχει δημιουργήσει ένθεν κακήθεν αντιδράσεις και κριτική κατά της Σπίβακ, και από original μαρξιστές δηλαδή, και από original φιλοαπικιοκράτες φιλελεύθερους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πείτε μου εσείς, ναι.
0: Η κριτική, ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου αυτού είναι μια κριτική της Σπίβακ προς τον Φουκώ και τον Τελέζ ως ίσως τους πιο σημαντικούς μεταδομιστές στοχαστές ή τους πιο γνωστούς. Ταυτόχρονα η Σπίβακ είναι πολύ με το πλευρό και με τα θεωρητικά εργαλεία του Ντεριντά. Ένας άλλος μεταδομιστής. Η Σπίβακ γενικά κάνει ένα παιχνίδι του ότι απευθύνει μια κριτική, δηλαδή σε κάθε από αυτά τα τρία πρίσματα βρίσκει τις ανεπάρκειές του και τα πλεονεκτήματά του, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, με μαρξιστικά εργαλεία βλέπει κάποιες ανεπάρκειες του φεμινισμού ή κάποιων εκδοχών του φεμινισμού που μιλάνε για τη γυναίκα με μια καθολική έννοια, και εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα η Σπίβακ στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας, πως η εμπειρία του πώς συγκροτείται το υποκείμενο γυναίκα, αν θέλετε, είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στην άλλη πλευρά, του λεγόμενου πρώτου κόσμου. Οπότε ναι, έχει ένα εκλεκτικιστικό σχήμα, το οποίο ναι, την έχει ανοίξει σίγουρα και προς κριτικές.
1: Ναι. Βλέπω και στο επίμετρό σας την κριτική που έκανε ο Ίγκλετον, ο οποίος είναι μαρξιστής, άντρας, ναι, λευκός, Βρετανός, έτσι. Τα βάζουμε όλα μαζί γιατί δείχνουν και την καταγωγή και πολλά άλλα πράγματα. Ότι δεν είναι κατανοητή δηλαδή στους υποτελείς στους οποίους απευθύνεται, γιατί δεν διαβάζεται, ας πούμε, δεν μπορούν να την κατανοήσουν. Είναι μια κριτική αυτή την οποία της γίνεται.
0: Είναι απαιτητική η γραφή της.
1: Για ένα δυσνόητο λόγο που απαιτεί δηλαδή ικανότητα διανοητική του αναγνώστη για να προσεγγίσει το λόγο αυτόν. Που σου λέει, στερείς με αυτόν το λόγο, διότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο πολιτισμικό και εξουσίας ταυτόχρονα. Αν δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο υποτελής, διότι δεν τη γνωρίζει, de facto θα βρεθεί από κάτω. Και δεν θα του χρησιμεύει κιόλας αυτή η γλώσσα.
0: Ναι.
1: Είναι απλό.
0: Ναι. Μια απάντηση σε αυτό είναι ότι η Σπίβακ είναι καθηγήτρια στο Κολάμπια, σπουδαγμένη, έχει μεταφράσει και το περιγραμματολογία του Ντεριντά. Σίγουρα τα γραπτά της δεν απευθύνονται στις πλατιές λαϊκές μάζες, πόσο μάλλον στη χώρα από την οποία κατάγεται. Ωστόσο, η πολιτική της, αν θέλετε, δουλειά ή παρέμβαση στους υποτελείς δεν αφορά
1: το
0: κομμάτι του έργου της, δηλαδή το αν θα μπορούν ή όχι να διαβάσουν το συγκεκριμένο βιβλίο. Έχει και μια άλλη τύπου δράση, η οποία είναι ακτιβιστικού τύπου και αφορά το ότι πηγαίνει, παρεμβαίνει στο κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ινδία,
1: ναι,
0: προσπαθώντας να επανεκπαιδεύσει δασκάλους και μαθητές σε σχολεία στην επαρχία της Ινδίας και της Δυτικής Βενγκάλης.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα πλαίσιο είναι μια εκπαιδευτική παρέμβαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή που φυσικά θέλει να φτιάξει μια υποδομή έτσι ώστε να είναι πιο εφικτό, να υπάρχουν τα εργαλεία ώστε να γίνει πιο εύκολο να μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν για τον εαυτό τους και με τους δικούς τους όρους.
1: Ναι. Εκπαιδεύει διδακτικό προσωπικό, τους δάσκαλους δηλαδή, σε περιφέρειες της Ινδίας, ώστε να έχουν την ευαισθησία να διδάσκουν διαφορετικά τη σχέση δηλαδή και τη θέση της γυναίκας. Για παράδειγμα. Ναι. Αυτό λοιπόν έτσι είναι το δυσυπόστατο του πράγματος. Η θεωρία και η πρακτική δηλαδή, η πράξη, ο ακτιβισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολιτικό η Σπίβακ με την τρέχουσα έννοια, την πρακτική δηλαδή. Ασκεί πολιτική και στο δρόμο.
0: Ακριβώς, κάνει και τα δύο.
1: Δεν ασκεί πολιτική μόνο μέσω της θεωρίας στο Κολούμπια.
0: Ναι. Οπότε ναι, η κριτική του Ίγκλετον ίσως να παραβλέπει κάτι.
1: Επίσης η Σπίβακ, είπατε ότι κάνει κριτική στο Φουκό και τον Τελέζ, που είναι από τα εμβληματικά έτσι, πρόσωπα του μεταδομισμού. Αντίθετα με τον Ντεριντά, στον οποίο είναι πιο κοντά και τον οποίο μετέφρασε και έτσι έγινε και γνωστή στη Δύση. Μέσα από τη γραμματολογία, τη μετάφραση της γραμματολογίας του Ντεριντά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Πρώτη μετάφραση και κλασική πλέον και μια πολύ πολύ μεγάλη εισαγωγή.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό για το οποίο επικρίνει το Φουκό και τον Τελέζ είναι δύο εμβληματικοί όροι του γαλλικού μεταδομισμού, σώμα, επιθυμία, εξουσία.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Για πείτε μας γι' αυτό.
0: Εδώ έχει το μαρξιστικό της καπέλο φοράει, θα μπορούσε να πει κάποιος, με την έννοια ότι τους επικρίνει για το γεγονός ότι απορρίπτουν έννοιες, την έννοια της ιδεολογίας και της αναπαράστασης. Και μέσα από τις θεωρίες τους περί επιθυμίας και εξουσίας, ας πούμε, αντίστοιχα Ντελέζ και Φουκό, δεν βλέπουν πώς η ιδεολογία και οι αναπαραστάσεις διαμεσολαβούν την εμπειρία των αντικειμένων. Και ασκεί την κριτική ότι με αυτόν τον τρόπο επαναφέρουν από την πίσω πόρτα μια έννοια του κυρίαρχου υποκειμένου. Οπότε συζητάει πολύ εκτενώς μια συζήτηση μεταξύ Φουκώ και Ντελέζ, όπου αυτή πεστέφεται γύρω από τη θέση ότι οι καταπιεσμένοι μπορούν να μιλήσουν για λογαριασμό τους. Δεν χρειάζονται ούτε τον διανοούμενο ούτε το κόμμα για να μιλήσει για λογαριασμό τους. Η Σπιβάκ διαφωνεί με αυτή τη θέση. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα διαφωνεί και σε μια θεωρητική βάση, ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει καθόλου, όπως σας ανέφερα, βάσει αυτής της μαρξιστικής αντίληψης, αλλά κάνει και μια άλλη κίνηση. Ρωτάει, αυτό ισχύει, αυτό μπορεί και να ισχύει, μπορεί να υπάρχει σαν δυνατότητα στο κόμμα, για κάποια στρώματα στη Δύση, αν θέλετε. Όπως είναι οι διανοούμενοι, όπως είναι όμως μπορεί και εργαζόμενοι. Mm-hmm. Ισχύει όμως για αυτούς που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του αυτού που ονομάζει μαρξιστικά του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας, δηλαδή μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν, μπορούν τα...
1: Αν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή, ναι, να συγκροτήσουν ένα λόγο, πώς να τον συγκροτήσουν αυτό το λόγο, χωρίς όμως να κατέχουν το βασικό όργανο έκφρασης του λόγου, τη γλώσσα, σε επίπεδο καλλιέργειας δυτικού προτύπου. Πώς θα μιλάνε δηλαδή, πώς θα διατυπώνουν τα συμφέροντά τους, εάν δεν μπορούν να τα διατυπώσουν εξαιτίας του ότι δεν κατέχουν το όργανο αυτό, τη γλώσσα δηλαδή, με τις έννοιές της. Ρωτάω εγώ τώρα, τι λέει Σπίβακ γι' αυτό.
0: Σπίβακ εστιάζει στο ποιοι είναι οι μηχανισμοί και η διαφορά των μηχανισμών μεταξύ, ας πούμε, απεικιοδύσης και απεικιοκρατούμενου κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι η διαφορά των μηχανισμών μέσω των οποίων μπορεί να αναγνωριστεί η φωνή.
1: Όπως παράδειγμα πρακτικά αυτής της διαφοράς.
0: Η διαφορά, ας πούμε, η θεωρία του Φουκώ περί βιοπολιτικής, η οποία υποστηρίζει ότι ο βασικός τρόπος που λειτουργεί η εξουσία είναι κάνοντας τα υποκείμενα να ζουν και ρυθμίζοντας τη σεξουαλικότητά τους, πειθαρχώντας τα επίσης. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ερώτημα, αυτή είναι η μηχανή. Άμα κάποιος ασχοληθεί με την ιστορία της Ινδίας στο 19ο αιώνα, θα δει αυτούς τους μηχανισμούς ή θα δει κάποιους άλλους μηχανισμούς εξουσίας?
1: Θα δει αυτούς, θα δει και πολλούς άλλους όμως.
0: Ναι. Mm. Και αυτό ο Φουκώ βέβαια ποτέ δεν είπε ότι κάνει μια ιστορία που αφορά όλο τον κόσμο.
1: Προφανώς.
0: Οπότε αυτό, αλλά η κριτική ποια είναι, η μεταπικιακή κριτική, άμα θέλετε, προς αυτές τις θεωρίες, ότι δεν βλέπουν ότι ο τρόπος που συγκροτούνται αυτοί οι μηχανισμοί εξουσίας στη Δύση είναι ιστορικά αλληλένδετος με αυτά που κάνουν με το πώς συγκροτούνται οι απεικιοκρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι διαφέρουν, είναι πολύ πιο βίαιοι. Mm-hmm. Πώς οικοδομείται η έννοια της ράτσας, της φυλής,
1: ναι,
0: και μέσα από την εμπειρία της αποικίας και μετά πώς μεταφέρεται όλο αυτό και στα δυτικά εδάφη. Δηλαδή, υπάρχει ένα αίτημα να το δούμε λίγο πιο πλανητικά το ζήτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση που να αφορά μόνο την Ευρώπη και να έχει
1: κέντρο
0: την Ευρώπη, η οποία μπορούσε να ονομαστεί και ευρωκεντρική.
1: Σωστά. Μάλιστα.
0: Αυτή την κριτική την απευθύνει και στον Μάρξ σε ένα βαθμό. Αυτό, οπότε, δεν είναι και μια δυσκολία αυτού του κειμένου, ότι πατάει και σε αυτές τις τρεις παραδόσεις και ασκεί δηλαδή στο μαρξισμό, στο φεμινισμό και στο μεταδομισμό και ταυτόχρονα.
1: Ασκεί κριτική και στις τρεις παραδόσεις, ναι, βεβαίως, και στις άλλες παραδόσεις, με βάση αυτό που οι παραδόσεις αυτές αποκαλούν τον άλλο κόσμο ως τρίτο κόσμο.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό το κείμενο, η πρώτη του μορφή έχει δημοσιευθεί το 1985. Οπότε έτσι τώρα συμπληρώνονται 40 χρόνια στρογγυλά από την έκδοσή του. Και πρέπει να αναλογιστούμε κιόλας ότι ο κόσμος του 1985 και ο κόσμος του 2005 έχουν γίνει πολλές ανακατατάξεις και σε αυτό το κομμάτι. Τις σχέσεις μεταξύ, δηλαδή ο πρώτος κόσμος ήταν ακόμα ο κόσμος που είχε και η Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν ο δεύτερος κόσμος και μετά ήταν ο τρίτος κόσμος. Βεβαίως. Τώρα υπάρχουν διάφορες ανακατατάξεις.
1: Ναι. Ασφαλώς. Μα το κείμενο αυτό πάντως έχει υποστεί μια επεξεργασία και ανανέωση από την ίδια τη Σπίβακ καμιά δεκαετία χρόνια αργότερα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Από το οποίο παίρνετε εσείς το κείμενο για να κάνετε αυτή τη μετάφραση, σωστά?
0: Το άρθρο αυτό είναι το 88, αυτό μεταφράζουμε. Και αυτό είναι που έχει γίνει και κείμενο αναφοράς. Μετά η Σπίβακ μετά από 15 χρόνια επανήλθε σε ένα βιβλίο της. Α. Και ένα κεφάλαιο αυτού του βιβλίου της το επανεπεξεργάστηκε το συγκεκριμένο κείμενο του Μπορούν Υποτελείς να μιλούν με τον σωμάτωση σε αυτό το βιβλίο. Και ναι, είναι μια πολύ διαφορετική εκδοχή.
1: Η οποία υπάρχει μέσα σε αυτή την έκδοση.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Η εκδοχή,
0: είναι πολύ πιο μεγάλη.
1: Η εκδοχή διαφορετική υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά ωστόσο ήταν η πρώτη εκδοχή του κειμένου σε αυτή με την, που καθιερώθηκε. Και
1: ναι, ναι, κατανοητό αυτό. Κατανοητό. Κατανοητό, μάλιστα. Κύριε Τριτσιμπίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την καταδοπιστική κουβέντα πάνω στο κείμενο της Γκαγιάτρη Τσακραβόρτη Σπίβακ, Ινδής ακτιβίστριας, φεμινίστριας και φιλοσόφου και καθηγήτριας στο Κολόμπια. Μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν το ερώτημα. Χλόη Κολύρη και εσείς στη μετάφραση και εσείς έχετε και την επιστημονική επιμέλεια εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Ιωάννου Γρυπάρη, Τρεις οδές του ορατίου.

στη Λύκη. Πάλι κι αν ζούσες Λύκη εκεί όπου μαργώνουν την καρδιά του ανθρώπου τα χιόνια τα τρισβορίνα, θα μ' έκλαιγες να ξαγρυπνούσα στο ανήλαιο σγουρομαλούσα κατόφλι σου παντοτινά, με τους βοριάδες και τα πάγι, όπου Θεός να σε φυλάγει. Άκου, οξοβόγκουνε οι ανέμοι, κι η θύρα σου σαν φύλλο τρέμει, μου γκρίζουν το δέντρονι κλόνι έξω στον κήπο σου, αφού γκράσου, και κάτω από τα παραθυρά σου, για διέστο στιβαγμένο χιόνι, στην ξάστερη νυχτιά κρουστάλι, με σφίγγει στην ψυχρή του αγκάλι. Άφε στην τόση περηφάνεια, τα ψηλά να έχουνε πλατάνια, θυμού πως είμαστε ανθρώποι. Της μοίρας ο τροχός γυρίζει, όπου την τύχη μας ορίζει. Αν ζήλεψες την Πινελόπη, χαρά στον άξιο σου πατέρα, που θρέψε τέτοια θυγατέρα. Σα δε λιγά η σκληρή σου γνώμη, με προσευχές και δώρα ακόμη, κι αν πέτρα δεν ψυχοπονιέται, χλωμός αν βλέπει παλικάρι, της βιόλας χρώμα να έχει πάρει, όταν μακραίνεται και σβιέται. Κλάψε, πικρή καρδιά μου, κλάψε, και πες της μια για πάντα, πάψε. Σύ που τα λύγει στο πλατάνι, στη μαλακώτη δε σε φτάνει, και το μεσημερινό το φίδι, όπου ξέρω της δίψας τρέχει, την καλοσύνη σου δεν έχει. Λες και καλά πως το σανίδι της θύρας σου στρωτώ σε πάνω, για σε μια νύχτα θα πεθάνω.

στη γαλάθη. Ασπροβοδάει τον άνομο με θρήνο η κουκουβάγια. Η έγκυα η σκύλα ασπροβοδάει, κυλή και ναϊρούσα, απ' το λανούβιο πέφτοντας του δρόμου τα πλάγια, η αλεπού λεχούσα. Το δρόμο που ξεκίνησε για λαργινό ταξίδι, σαν τη σαΐτας πεταχθεί κι ασκόψει μαύρο φίδι, τρομάζοντας του τάλογα. Μα εγώ για κείνη που φεύγει και μ' αφήνει. Μα εγώ για αυτή που χνιάζομαι, με προσευχές θα κάμω, πριν τις φουρτούνας τα πουλιά χωθούν στους βούρκους χάμω, μαύρο κοράκι να φανεί προσιλιακά δεξιά της για καλοσημαδιά της. Πάντα να μου είσαι όπου κι αν πας, γαλάθι, ευτυχισμένη, να ζεις χωρίς να με ξεχνάς, κι ας μη σου φέρνει εμπόδιο κίσα η κουρούνα από ζερβά στο δρόμο σου όταν βγαίνει, καλό σου κατεβόδιο. Μα πάλι δες, με απόκρυφη αντάρα γέρνει εξάστρα, εγώ την άσπρη θάλασσα την ξέρω στα πλευρά της όταν μανίζει ο βοριάς, οι κύματα σαν κάστρα σηκώνει ο κατεβάτης. Και των οχθρών σου το παιδιά μην τύχει και βρεθούνε μέσα στην άγρια λύσα της όταν με αντάρα σπρώγνει τα ξαφρισμένα κύματα και μυριοθορυβούνε οι μακρισμένοι όχτοι. Έτσι κι η Ευρώπη έναν καιρό εμπιστεύτηκε στον Ταύρο το αλαβαστρένιο της κορμί, μα όταν ολογυρά της είδα γιωμάτο τέρατα το πέλαγο στο μαύρο, εχλώμιασε με την αποκοτιά της. Κι αντίς λουλούδια να ζητά στο προφαντό λιβάδι, στις ναϊάδες φουντωτά στεφάνια της να πλέκει, βλέπει ουρανό και θάλασσα μες στο θαμπό το βράδυ που ολογυρά της στέκει.

στην λίδη ή κλειδί. Από δω κι ομπρός το χάσου να βροντούνε πιο ανάρια στα κλειστά παραθυρά σου τα τρελά τα παλικάρια, κι ύστερα από έρμο δείπνο δε θα σου χαλούν τον ύπνο. Ως κι η πόρτα σκευρωμένη στο κατόφλι της θα μένει, και πιο σπάνια θα φουγκράσαι ένα νιώερο το καμένο να σου ψάλει «Εσύ κοιμάσαι, ενώ εγώ για σε πεθαίνω». Φτάνει η ώρα γριά κέρμη για κατάδεκτην αγάπη, είτε άσπρο είτε αράπη, να προσκλέγεσαι με θέρμη, και θα ακούς με κρύο τρόμο σε παράμερο ένα δρόμο το βοριά που θα μανίζει με του φεγγαριού τη χάση. Σαν ο αίρος ευλογίζει και ο πόθος κουφοβράσει γύρω στο έμπιο σου σηκώτη, θύμου τη σκληρή σου νιώτη. Κι άδικας μη χολοσκάνει η καρδιά σου άρια στεφάνη, προτιμούν δροσά τα κρίνα ή σταχτόχλωμη μερσίνα, και πετούν τα μαραμένα στους ανέμους μαδημένα.

τι είναι αυτό που ασπρίζει κατοκεί στα χλωρά δάση. Να είναι τάχα χιόνι αυτό ή να είναι κύκνη. Χιόνια να'τανε, θενάχαν πάλι λιώσει. Κύκνη να'τανε, θενά ήθελαν πετάξει. Χιόνι δεν είναι, δεν είναι κι ούτε κύκνη. Είναι του ασάναγα οι άσπρες οι τέντες, κι αυτός κοίταται στα ρούχα λαβωμένος. Ήρθαν να το δουν η μάνα και η αδερφή του. Ντροπαλή η γυναίκα του, ντυριέται να'ρθει. Κι όταν έδωσε και έγιναν οι πληγές του, στην πιστή γυναίκα του μινάει να πούνε «Μη με καρτεράς πια, μήτε στο παλάτι μου και μήτε στους δικούς μου». Τ' άκουσε η πιστή τα σκληρά του τα λόγια, αποσβολώθηκε και σπάραξε η καρδιά της. Ακούει πατήματα στην πόρτα μπρος αλόγου και λογιάζει ο Ασάν, ο άντρας της πως ήρθε. Στο πυργί πετά για να ριχτεί μπροστά του, τρέχουν πίσω τις οι δυο καλές τις χώρες, τις φωνάζουνε και δάκρυα πικρά χύνουν. Δεν είναι του Ασάν του αφέντη μας ο μαύρος, ο Πιντόροβιτς είναι ο αδελφός σου που ήρθε. Πίσω του Ασάν γυρίζει η γυναικούλα, πέφτει στο λαιμό η δόλια του αδελφού της. Δεν ντροπή, αδελφέ, ντροπή της αδελφής σου, που μ' απόδιωξε πέντε παιδιών εμάνα. Λόγω, αδελφός, και σέρνει από τον κόρφο, με σε κραμουζί με τάξη τυλιγμένο, συνθεμένο το χαρτί του χωρισμού των, ότι να γυρνάς της μάνας της στο σπίτι, να είναι ελεύθερη να πάρει άλλον άντρα. Βλέπει το πικρό χωρισοχάρτη εκείνη και φυλάει τα δυο τα γόρια της στα μάτια, τις δυο κόρες της στα μάγουλα φυλάει, μα από το βυζανιάρικο μέσα στην κούνια, αχ, δεν μπόραγε η πικρή να ξεκολλήσει. Μα την ξεκολλάει ο αψής ο αδερφός της και σπουδαχτικά την παίρνει απάνω στο άτι και έτσι βιάζεται με τη φτωχή γυναίκα ίσια στο ψηλό το πατρικό του σπίτι.

Λίγος πέρασε καιρός, κάνε 7 μέρες, λίγος μα έσωνε. Πολύ τρανή αρχόντι, την κεράζει τουν στη λύπη της χειριάς της, την κεράζει τουν γυναίκα να την κάμουν, και ο τρανότερος είναι ο κατής του η μόσκη. Κλαίγεται η κερά και λέει του αδερφού της, «Έτσι να χαρείς τη ζωή σου σε εξορκίζω, μη με δίνεις πια γυναίκα σ' άλλον άντρα, μη ξανανταμώσουμε με τα γλυκά μου, τα φτωχά παιδιά και ραγιστεί η καρδιά μου». Μα τα λόγια της δε γράφει ο αδερφός της, θέλει στον κατή του η μόσκη να τη δώσει, και ξανά η καλή παρακαλεί και λέει, «Στείλε αδερφέ, ένα καν στείλε φίλο, με τα λόγια αυτά για τον κατή του η μόσκη. Φιλικά σε χαιρετάει νέα η χείρα, και μια χάρη ταπεινά θα σου ζητήσει. Σα σε προβοδίσουνε σε εμάς οι σκλάβοι, ένα βέλο να μου φέρεις ως τα πόδια, για να σκεπαστώ μπρος απ' του ασάν το σπίτι και να μην τα δω τα μαύρα τα ορφανά μου». Πήρε ο κατής, δεν πήρε αυτό το γράμμα, και τους σκλάβους του όλους ευθύς μαζεύει και ξεκίνησε το δρόμο για τις νύφης, φέρνοντας μαζί το βέλο που ζητούσε. Φτάνει με χαρές στο σπίτι της αρχόντος, με χαρές μαζί της ξεκινάει από το σπίτι. Μα όταν σήμωσαν στο ασάνι το παλάτι, είδαν τα παιδιά τη μάνα από πάνω και τις κράζουνε, «Έλα στο σπίτι πίσω, έλα το βραδύ να φας ψωμί μαζί μας». Θλιβερά αγρικά τα λόγια του η μάνα, κι έτσι γύρισε και λέει του αρχοντά της, «Άφης να σταθούν οι συνοδιά και τάτια, λίγο να σταθούν στην πόρτα των παιδιών μου και χαρίσματα να κάμω στα μικρά μου». Κι έτσι σταματάν στην πόρτα των παιδιών της και χαρίσματα χαρίζει στα φτωχά της, χρυσοκέντητα στα γόρια της τη βάλια και φορέματα μακριά χρυσά στις κόρες, και στο βρέφος της τα βόηθο με στην κούνια άλλο φόρεμα για όταν θα μεγαλώσει. Τα βλέπω ασάν παράμερο πατέρας, πολύ βούρκωσε και κράζει τον παιδιό του. «Πίσω ελάτε εδώ, γλυκά φτωχά παιδιά μου», και έγινε η καρδιά της μάνας σας ατσάλι, κλείδωσε σφιχτά και πια δεν νιώθεις πλάγνος. Τ' άκουσεν αυτά του ασάν αγά η γυναίκα, πέφτει κατά γης χλωμή, βροντά στο χώμα, κι η ψυχή πετά μέσα από τα μαύρα στήθια, όταν τα παιδιά της είδε να τις φεύγουν.

φέρνω την μπόρα και χορταίνω κάθε λουλούδι διψασμένο. Από πελάγι μακρινά φέρνω το νίσιο και τα γέρι στα φύλλα που το μεσημέρι ο ύπνος τα μισογυρνά. Απ' τα φτερούγια μου σκορπούνε οι στάλες που γλυκοξυπνούνε τα ρόδα τα μισανοιχμένα όταν οι μάνες τους γυρεύουν να τα κοιμήσουν και σαλεύουν στον ήλιο τα κλονιά γερμένα. Το μαύρο χέρι μου τεινάζει, το θυμωμένο το χαλάζει που κάμπους πράσινους λευκαίνει. Σε μια στιγμή βροχή το κάνω και η βροντί μαζί μου απάνω σαν άγριο γέλιο μου διαβαίνει.

Εγώ το χιόνικο σκηνίζω στα κορφοβούνια που αγγίζω. Οι πεύκοι θα βογκούν βαριά. Όλη τη νύχτα προς κεφάλι τα έχω μέσα στην αγκάλι όταν κοιμούμαι του βοριά. Πάνω σ' ουράνιους κάμπου στέκει και μου οδηγά τα στροπελέκι και μέσα μια σπηλιά κοντά μου μου κρίζει αλυσοδεμένη και μια ξυπνά και μια σωπαίνει η άγρια βροντί από κάτω. Ο ναυκληρός μου αυτός με παίρνει αγάλια-γάλια και με φέρνει πάνω από χώρες και πελάγι. Νεράιδες που κρυφά τον κράζουν απ' τα βαθιά τον ξελογιάζουν και στα βαθιά ζητάει να πάγει. Παίρνει τους βράχους στα λαγκάδια, παίρνει από ποτάμια και λιβάδια, σε λίμνες και ρημιές μισεύει, όπου κι αν δει με στον ηρώ του πως ένα τέρι μυστικό του κάτω στα βάθη τον γυρεύει. Κι εκεί που λιώνει απ' τη λαχτάρα και γίνεται βροχή και αντάρα, εμένα ο ήλιος με χαϊδεύει.

Η Ανατολή που τη χαρά της σκορπά με μια γοργή ματιά της και απλώνει φλόγες και φτερά, στη βάρκα μου λαφροπατάει την ώρα που λίγο θυμάει ο αυγερινός και σπαρταρά. Λες κι είναι κιός που κατεβαίνει και στου γκρεμνού την άκρη μένει, σεισμός τα όρισαν ταράζει, που ανοίγει τα χρυσά φτερά του και καμαρώνει ολογυρά του, κι αν τρέμει ο βράχος δεν τρομάζει. Και σαν φυλά η δύση πάλι τη θάλασσα και με μεγάλη αναλαμπή τη φλέγει ως πέρα, και σιγανά σαν κατεβαίνει μια σκέπη κοκκινοβαμμένη μέσα από τα βάθη του εθέρα, με μαζεμένα τα φτερά μου εγώ κοιμούμαι στη φωλιά μου σαν μια ουράνια περιστέρα.

αστρόφω τη εκείνη χάρη που κάτω εδώ τη λένε φεγγάρι, γλιστράει με βήμα σιγανό ανάμεσα στα πουπουλά μου που τάριξε στην αγκαλιά μου το αγέρι το νυχτερινό. Κι όπου πατά το αλαφρό της το πόδι στον κρυφό χορό της που μόνο αγγέλοι την ακούνε, η ψιλοκαμωτή μου σκέπη σπάνει και κάτω στη γης βλέπει καθένα απ' τ' άστρα που περνούνε. Και σαν ανοίξει και πλατίνει βοριάς τη χαραμάδα εκείνη, και σαν μελίσια ένα κοπάδι προβάλλουν τ' άστρα και αρμενίζουν και τρέχουν και στριφογυρίζουν, τότε κι οι θάλασσες το βράδυ κι οι λίμνες που είναι σαν κομμάτια πεσμένα από ουρανού παλάτια φεγκοβολούνε στο σκοτάδι.

του ήλιου κάποτε το θρόνο με φλογερά δεσμά τον ζώνο και το φεγγάρι μαργυρά. Όταν οι στρόβιλοι μαπλώνουν, Βεζούβια βλέπεις να θαμπώνουν και τ' άστρα φεύγουν θολερά. Απ' ακροτήρι σ' ακροτήρι, ως ανθεόρατο γιοφύρι, στην άγρια θάλασσα πεπάνω στεριώνομαι και δεν κουνιέμαι, αν και στην άβυσσο κρεμιέμαι, γιατί βουνά κολώνες κάνω. Και το μυριόχρωμο δοξάρι, η δύναμή μου καθώς πάρει τον χαλασμό και τον σηκώνει, ουράνια γίνεται καμάρα, κι εγώ περνώ με την αντάρα, με τη φωτιά και με το χιόνι. Τις μαλακές στοργές μου η φαίνει, η αντιλιά που κατεβαίνει κάτω στη γης και τη μερώνει.

της γης και του ουρανού είμαι γένα, μα μ' έχει αναθρέψει εμένα στην αγκαλιά του ουρανός. Ό,τι κι αν γίνω, δεν πεθαίνω και μες στα ύψη αναπομένω κι αν με ρουφήξει ο ωκεανός. Γιατί στις γης αναποβρέξει κι ο θόλος πάλι ξαναφέξει κάτω στη γης και τη μερώνει και μιας καθάριας παλιμέρας παλάτι υψώνει ο αγέρας που καθαχτίδα το πλουμίζει θωρώ γελώντας μοναχό μου και από το σπήλιο το κρυφό μου σαν φάντασμα απ' τα μνήματά του ή σαν παιδί απ' τη μάνα βγαίνω και παίρνω τη βροχή, μακραίνω και το παλάτι ρίχτω κάτω.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του λυρικού θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Giuseppe Verdi, Rigoletto, μέρος πρώτο.

Ένας άνθρωπος που κάνει τους άλλους να γελούν, ενώ ο ίδιος ζει μέσα στο φόβο. Ένας πατέρας που προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του από έναν κόσμο στη σκληρότητα του οποίου συμμετέχει και ο ίδιος καθημερινά. Μας θυμίζει κάτι όλο αυτό, ίσως και κάτι από εμάς τους ίδιους. «Ριγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι, είπαμε στον τίτλο, ένα έργο που θεωρείται από τα κορυφαία αριστουργήματα του λυρικού θεάτρου. Σε λιμπρέτο βασισμένο σε ένα άλλο αριστουργηματικό κείμενο, το θεατρικό έργο «Ο Βασιλιάς Διασκεδάζει» του Βικτόρ Ουγκό, ένα έργο που είχε απαγορευτεί στη Γαλλία αμέσως μετά την πρώτη του παράσταση το 1832, καθώς η συμπεριφορά ενός βασιλιά που χρησιμοποιεί την εξουσία του για τις ερωτικές του επιθυμίες, είχε προκαλέσει την επέμβαση της λογοκρισίας. Ανάλογες αντιδράσεις συνάντησε και ο Βέρντι από τις αυστριακές αρχές που διοικούσαν τότε τη Βενετία. Ύστερα από διαπραγματεύσεις, η δράση μεταφέρθηκε από τη γαλλική βασιλική αυλή στη Μάντοβα του 16ου αιώνα. Ο βασιλιάς έγινε δούκας και ο γελοτοποιός Τριμπουλέ μετονομάστηκε σε Ριγκολέτο. Ο συνθέτης όμως επέμεινε να διατηρηθούν οι ουσιαστικές συγκρούσεις του δράματος, έτσι ώστε να μην γίνει η επαφή του ακροατή με αυτό σε καμία περίπτωση ανώδυνη. Από τη βραδιά της πρεμιέρας του έργου στη Βενετία το 1851 μέχρι και σήμερα, ο άνθρωπος που πλησιάζει αυτή την όπερα ως θεατής, ως ακροατής, ως γνώστης ή ως μη γνώστης, καταλήγει ουσιαστικά να βρίσκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, να κοινωνεί την επιθυμία ταυτόχρονα με την αυταπάτη και τον πόνο και ειδικά ο σημερινός άνθρωπος να αναγνωρίζει κάτι πολύ δικό του πίσω από το γέλιο και το γελίο του γελοτοποιού, τον άνθρωπο που φοβάται ότι θα χάσει τα πάντα. Μήνας Βέρντι, λοιπόν, ο Οκτώβριος, και γιατί να μην απολαύσουμε μαζεμένα τα έργα της περίφημης τριλογίας του «Ριγκολέτο», «Τραβιάτα», «Τροβατόρε». Για το «Ριγκολέτο», αυτή και την επόμενη εβδομάδα, διαλέξαμε την ηχογράφηση της Deutsche Grammophon το 1979 με Πιέρο Καπουτσίλη, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Νικολάι Γκεούροφ, Γελένα Ομπρατσόβα και την υπέροχη Ηλεάνα Κοτρουμπάς στο ρόλο της Τζίλντα. Η μουσική προσέγγιση του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι αναδεικνύει το τραγικό βάρος του έργου, καθώς οι άνετοι χρόνοι του αφήνουν τις μουσικές φράσεις να αναπνεύσουν, ενώ οι σκοτεινές αποχρώσεις της φιλαρμονικής της Βιέννης ενισχύουν αδιάκοπα την αίσθηση της απειλής που περιβάλλει τους ήρωες. Καλή μας ακρόαση! Τζουζέπε Βέρντι, Ριγκολέτο. Όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Ουγκό, Le Roi s'amuse, ο βασιλιάς διασκεδάζει. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 11 Μαρτίου 1851 στο θέατρο La Fenice στη Βενετία. Στην ηχογράφηση του 1979 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Ριγκολέτο, ο βαρύτονος Πιέρο Καπουτσίλη, Τζίλντα, ύψιφωνος Ηλεάνα Κοτρουμπάς, δούκας της Μάντοβα, ο τένορος Πλάθιντο Ντομίνγκο, Σπαραφουτσίλε, ο βαθύφωνος Νικολάι Γκεούροφ, Μανταλένα, η μεσόφωνος Γελένα Ομπρατσόβα, Μοντερόνε, ο βαθύφωνος Κουρτ Μόλ, Τζοβάνα, η μεσόφωνος Χάνα Σουάρτς, Μαρούλο, ο βαρύτονος Λουίτζι Ντε Κοράτο, Μπόρσα, ο τένορος Βάλτερ Γκουλίνο, Κόμις Τσεπράνο, ο βαρύτονος Ντίρκ Ζάγκεν Μιούλα, Κόμισα Τσεπράνο, η μεσόφωνος Όλιβ Φρέντριξ, ακόλουθος η ψήφωνος Όντρεϊ Μίκαελ. Τη φιλαρμονική της Βιέννης καθώς και τη χοροδία της όπερας της Βιέννης διευθύνει ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, μια ηχογράφηση όπως είπαμε του 1979 για την Deutsche Grammophon, και περνάμε στην υπόθεση. 16ος αιώνας και βρισκόμαστε στη Μάντοβα. Στο παλάτι του Δούκα μια γιορτή βρίσκεται στο αποκορυφωμά της. Ο οικοδεσπότης μιλά για μια άγνωστη κοπέλα την οποία έχει προσέξει στην εκκλησία. Ταυτόχρονα όμως φλερτάρει και με την κόμισσα Τσεπράνο. Ο γελοτοποιός του, ο Ριγκολέτο, περιγελά τον σύζυγό της και προκαλεί την οργή των αυλικών οι οποίοι αναζητούν την ευκαιρία να τον εκδικηθούν. Τη διασκέδαση διακόπτει ο κόμις Μοντερόνε, που έρχεται να καταγγείλει ότι ο Δούκας αποπλάνησε την κόρη του. Ο Ριγκολέτο χλεβάζει τον πόνο του.
Καθώς οι φρουροί τον συλλαμβάνουν, ο Μοντερόνε καταργέται και τους δύο. Τον άρχοντα που κατέστρεψε την κόρη του και το γελοτοπιό που τόλμησε να γελάσει με τη δυστυχία ενός πατέρα. Η κατάρα αυτή συγκλονίζει απρόσμενα τον Ριγκολέτο. Επόμενη σκηνή. Λίγο αργότερα στο δρόμο προς το σπίτι του, τον Ριγκολέτο πλησιάζει ο Σπαραφουτσίλε, ένας επαγγελματίας, αντεροβγάλτης, που του προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο Ριγκολέτο τον απομακρύνει, συγκρατεί όμως το όνομά του σε περίπτωση που τον χρειαστεί. Ο γελοτοπιός αναγνωρίζει μια τρομακτική συγγένεια ανάμεσά τους. Ο ένας πληγώνει με τη λεπίδα σε περίπτωση που τον χρειαστεί. Ο γελοτοπιός αναγνωρίζει μια τρομακτική συγγένεια ανάμεσά τους. Ο ένας πληγώνει με τη

κρυφά στην αυλή του σπιτιού, εξαγοράζοντας τη σιωπή της Τζοβάννα. Όταν ο Ριγκολέτο φεύγει, εμφανίζεται στην κοπέλα και της δηλώνει τον ερωτά του. Παρουσιάζεται ως φτωχός φοιτητής με το ψεύτικο όνομα Γκουαλντιέρ Μαλντέ. Μετά την αναχώρησή του, η Τζίλντα μένει να τον ονειρεύεται. Στο μεταξύ, οι αυλικοί έχουν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι. Πιστεύουν ότι η κοπέλα που βλέπουν να ρεμβάζει είναι η ερωμένη του Ριγκολέτο και σχεδιάζουν να του την απαγάγουν. Όταν εκείνος επιστρέφει, τον εξαπατούν λέγοντάς του ότι στόχος τους είναι η κόμισσα Τσεπράνο που μένει εκεί κοντά. Του φορούν μια μάσκα δένοντάς του συγχρόνως στα μάτια και τον βάζουν να κρατά τη σκάλα. Έτσι, άθελα του ο Ριγκολέτο βοηθά στην απαγωγή της ίδιας του της κόρης. Όταν με φρίκι συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί, η απαγωγή είναι πια εξαφανισμένη με το κορίτσι. Μένει μόνος, συντετριμένος με τη σκέψη του στην κατάρα του Μοντερόνε. Τζουζέπε Βέρντι, Ριγκολέτο, πράξη πρώτη.

scivola e non mangiarci. Son di marullo, intanto buono.

Ακούσαμε την πρώτη πράξη του Ριγκολέτο, όπερα σε τρεις πράξεις του Τζουζέπε Βέρντι, σε λιμπρέτο Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Γκο «Le Roi s'amuse», «Ο Βασιλιάς διασκεδάζει». Πρώτο παρουσιάστηκε στις 11 Μαρτίου 1851 στο θέατρο La Fenice στη Βενετία. Στην ηχογράφηση του 1979 που ακούμε λαμβάνουν μέρος Ριγκολέτο, ο βαρύτονος Πιέρο Καπουτσίλι, Τζίλντα, ύψιφωνος Ηλεάνα Κοτρουμπάς, Δούκας της Μάντοβα, ο τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο, Σπαραφουτσίλε, ο βαθύφωνος Νικολάι Γκεούροφ, Μοντερόνε, ο βαθύφωνος Κουρτ Μόλ, Τζοβάννα, η μεσόφωνος Χάνα Σουάρτς, Μαρούλο, ο βαρύτονος Λουίτζι Ντε Κοράτο, Μπόρσα, ο τενόρος Βάλτερ Γκουλίνο, Κόμις Τσεπράνο, ο βαρύτονος Ντίρκ Ζάγκενμιούλερ, Κόμισα Τσεπράνο, η μεσόφωνος Όλιβ Φρέντερικς. Τη φιλαρμονική της Βιέννης, καθώς και τη χοροδία της όπερας της Βιέννης, διευθύνει ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, μια ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 1979. Την επόμενη εβδομάδα, η συνέχεια και το τέλος της ιστορίας του τραγικού γελοτοπιού. Προς το παρόν, έχουμε ακόμα το χρόνο να ανατρέξουμε σε διαφορετικές ηχογραφήσεις του έργου και θα ξεκινήσουμε από μια πολύ παλιά ηχογράφηση του 1930 για να απολαύσουμε τον θρυλικό βαρύτονο Ρικάρντο Στρατσάρι στις πρώτες σκηνές του έργου, την Κατάρα του Μοντερόνε, τον οποίο ερμηνεύει ο Ντούλιο Μπαρόντι, και τη συνάντηση με τον Σπαραφουτσίλε, τον οποίο ερμηνεύει ο Ερνέστο Ντομινίτσι. Την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθύνει ο Λορέντσο Μολαγιόλι, ενώ ο λαμπερός Δούκας είναι ο τενόρος Ντίνο Μπορτζόλι. 1930.

Και από το 1930 και τον θρυλικό προπολεμικό Ρικάρντο Στρατσάρι στο ρόλο του Ριγκολέτο, πάμε τώρα στα 1955 για να ξανακούσουμε το μονόλογο «Πάρη Σιάμο, είμαστε ίδιοι» από τον ελαφρώς μεταπολεμικό Τίτο Γκόμπι. Ακολουθεί ασφαλώς η σκηνή με την Τζίλντα της Μαρία Κάλλας και το Δούκα του Τζουζέπε Τι Στέφανο. Όλα αυτά συμβαίνουν στην κορυφαία ηχογράφηση του 1955, όπου ο Αντωνίνο Βότο διευθύνει και πάλι την ορχήστρα του Τεάτρου Αλασκάλα. Απολαύστε τους.

0: Κάρο νόμε, αγαπημένο όνομα. Στο κέντρο ενός κόσμου βουτυγμένου στη σύψη, η φωνή της Μαρία Κάλλας ως Τζίλντα στο Ρίγκολέτο υπερίπταται και ταξιδεύει ελεύθερη και νεανική. Τι καλύτερος τρόπος να πούμε την καληνύχτα μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και τη συνέχεια του βερντικού αριστουργήματος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κλασικά Τρίτο.

Πρόλογος του Percy Bysshe Shelley στην έκδοση του Frankenstein του 1818. Το περιστατικό που βασίζεται αυτό το μυθιστόρημα θεωρείται από τον δόκτορα Darwin και από μερικούς φυσιολόγους συγγραφείς της Γερμανίας ότι δεν είναι απίθανο να συμβεί. Δεν θα πρέπει να θεωρηθώ όμως από αυτό ότι πιστεύω ακράδαντα σε μια τέτοια φαντασία. Μόλον τούτο, θεωρώντας ως δεδομένο ότι αυτό αποτελεί τη βάση μιας υπόθεσης φαντασίας, δεν θεώρησα τον εαυτό μου σαν απλό υφαντή μιας σειράς από υπερφυσικούς. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου σαν απλό υφαντή μιας σειράς.

φαντασία για την περιγραφή πιο περιεκτικά των ανθρωπίνων παθών και για να ελέγξει το οτιδήποτε που μπορούν να προσφέρουν οι συνηθισμένες σχέσεις των περιστατικών που υπάρχουν. Προσπάθησα έτσι να διατηρήσω την αλήθεια των στοιχειωδών αρχών της ανθρώπινης φύσης, ενώ δεν δίστασα να καινοτομήσω πάνω στους συνδυασμούς τους. Η Ιλιάδα, η τραγική ποίηση της Ελλάδας, ο Σέξπιρ στην Τρικυμία και το όνειρο θερινής νύχτας και πιο ειδικά ο Μίλτον στο Χαμένο Παράδεισο συμμορφώνονται με αυτό τον κανόνα. Και ο πιο απλός μυθιστοριογράφος που επιδιώκει να χαρίσει ή να δεχτεί ψυχαγωγία από τις εργασίες του μπορεί χωρίς ανέδεια να εφαρμόσει στα μυθιστορήματα φαντασίας μια αρχή ή μάλλον έναν κανόνα που από την αποδοχή του έχουν προκύψει τόσο πολλοί εξαίρετοι συνδυασμοί του ανθρώπινου αισθήματος στα υψηλότερα είδη της ποίησης. Το περιστατικό στο οποίο στηρίζεται η ιστορία μου ήταν εμπνευσμένο από τυχαία συζήτηση. Άρχισε λίγο σαν διασκέδαση και λίγο σαν πρόσφορο μέσο για εξάσκηση μιας οποιασδήποτε αδοκίμαστης πηγής του μυαλού. Καθώς προχωρούσε η εργασία και άλλα κίνητρα ανακατεύτηκαν με αυτά. Με κανέναν τρόπο δεν είμαι αδιάφορος για τον τρόπο που θα πρέπει να επηρεάσουν τον αναγνώστη οι οποιασδήποτε ηθικές ροπές που υπάρχουν στα αισθήματα ή στους χαρακτήρες που περιέχει. Επιπλέον, το κύριο μέλημά μου σε σχέση με αυτό περιορίστηκε στο να αποφύγω τα αποχαυνοτικά αποτελέσματα των σημερινών μυθιστορημάτων και στο να εκθέσω την αξιαγάπητη οικογενειακή στοργή και την εξαίρετη παγκόσμια αρετή. Οι γνώμες που πηγάζουν φυσικά από το χαρακτήρα και την κατάσταση του ήρωα με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να νοηθούν ότι είναι πάντα και δικές μου πεποιθήσεις. Ούτε θα είναι ορθό οποιοδήποτε συμπέρασμα που μπορεί να βγει από τις σελίδες που ακολουθούν. Ότι δηλαδή είναι προκατειλημμένες ενάντια σε φιλοσοφικά δόγματα οποιοδήποτε είδους.

Καλοκαίρι του 1816, το πέρασα στα περίχωρα της Γενέβης. Ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός και τα βράδια μαζευόμασταν γύρω από κάποιο λαμπερό τζάκι και πότε-πότε διασκεδάζαμε διαβάζοντας μερικές γερμανικές ιστορίες με φαντάσματα που έτυχε να πέσουν στα χέρια μας. Αυτές οι ιστορίες ξάναψαν μέσα μας κάποια παιχνιδιάρα επιθυμία να τις μιμηθούμε. Δυο άλλοι φίλοι, μια ιστορία από την πένα του ενός από αυτούς θα γινόταν από το κοινό ανυπολόγιστα πιο αποδεκτή από οποιοδήποτε πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να ελπίζω πως θα έγραφα. Δυο άλλοι φίλοι κι εγώ συμφωνήσαμε να γράψουμε ο καθένας από μια ιστορία που να βασίζεται σε κάποιο υπερφυσικό συμβάν. Στο μεταξύ, ο καιρός ξαφνικά γαλήνεψε. Τότε, οι δυο μου φίλοι με παράτησαν για να κάνουν μια εκδρομή στις Άλπεις και μπροστά στα μεγαλοπρεπή τοπία που τους παρουσιάστηκαν, ξέχασαν ολότελα τα οράματά τους για φαντάσματα. Η παρακάτω ιστορία είναι η μόνη που συμπληρώθηκε.

Όταν έφυγα από τη Γενέβη, η πρώτη μου δουλειά ήταν να βρω μερικές ενδείξεις που θα με έβαζαν στα ίχνη του δαιμονικού μου εχθρού. Το σχέδιό μου όμως δεν είχε ακόμα ευωδοθεί και έτσι περιπλανήθηκα πολλές ώρες γύρω από τα όρια της πόλης, χωρίς να ξέρω προς τα πού να πάω. Όταν νύχτωσε, βρέθηκα στην είσοδο του κημητηρίου όπου αναπαύονταν ο Βίλιαμ, η Ελίζαμπεθ και ο πατέρας μου. Μπήκα και πήγα στον τάφο τους. Τα πάντα ήταν σιωπηλά, εκτός από τα φύλλα των δέντρων που θρόιζαν απαλά από τον άνεμο. Η νύχτα ήταν σκοτεινή και το τοπίο, ακόμα και για τον πιο αδιάφορο, θα ήταν μυστηριακό και υποβλητικό. Είχε την αίσθηση πως τα πνεύματα των πεθαμένων φτερούγιζαν ανάλαφρα ένα γύρο και σχημάτιζαν κάποια σκιά που την ένιωθες μάλλον παρά την έβλεπες γύρω από τον πικραμένο προσκυνητή. Ο βαθύς πόνος που μου είχε προκαλέσει στην αρχή αυτό το μέρος γρήγορα έγινε αγανάκτηση και απόγνωση. Εκείνη ήταν νεκρή και εγώ ζούσα. Και επιπλέον ζούσε και ο δολοφόνος τους που για να τον εξοντώσω θα έπρεπε να δώσω παράταση στην αποκαμωμένη μου ύπαρξη. Γονάτισα στο χορτάρι και φίλησα το χώμα και με τρεμάμενα χείλη φώναξα. Ορκίζομαι στο άγιο χώμα που είμαι γονατισμένος, στις σκιές που με περιτριγυρίζουν, στο βαθύ και αδιάκοπο πόνο που νιώθω και σε σένα, ο νύχτα, και στα πνεύματα που σε εξουσιάζουν. Ορκίζομαι ότι θα κυνηγήσω το δαίμονα που προκάλεσε αυτή τη δυστυχία, ώσπου εκείνος ή εγώ θα είναι μοιραίο να χαθεί σε θανάσιμη μάχη. Γι' αυτό και μόνο το σκοπό θα συνεχίσω να ζω. Για να εκτελέσω αυτή την ποθητή εκδίκηση, θα ξαναδώ τον ήλιο και θα περπατήσω στο πράσινο χορτάρι της γης, που διαφορετικά θα έπρεπε να είχε χαθεί για πάντα από τα μάτια μου. Και σας, καλό πνεύματα των νεκρών, και σε σας προστρέχω, περιπλανόμενοι εκτελεστές της εκδίκησης, για να με βοηθήσετε και να με καθοδηγήσετε στο έργο μου. Κάντε το καταραμένο και διαβολικό τέρας να πέσει σε βαθιά αγωνία. Κάντε το να νιώσει την απόγνωση που με βασανίζει τώρα.

μέσα στην ακινησία της νύχτας. Σαν απάντηση στον όρκο μου, ακούστηκε ένα δυνατό δαιμονικό γέλιο. Τα αυτιά μου για πολλή ώρα ήταν πλημμυρισμένα από τον ήχο του. Τα βουνά το αντίχησαν και ένιωσα σαν να με περιτριγύριζε η κόλαση, να με κορόιδευε και να με περιγελούσε. Ασφαλώς εκείνη τη στιγμή θα τρελαινόμουν και θα δίνα ένα τέλος στην άθλια ύπαρξή μου, αν δεν είχα δώσει την υπόσχεση να διατηρηθώ στη ζωή για να εκδικηθώ. Το γέλιο έσβησε μακριά. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μια πολύ γνωστή και αποκρουστική φωνή, κολλητά σχεδόν στο αυτί μου, ακούστηκε να μου λέει με έναν ξεκάθαρο ψήθυρο. «Είμαι ευχαριστημένος, άθλιος κουλίκι. Αποφάσισες να ζήσεις και γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος». Όρμησα στο σημείο από που προερχόταν ο ψήθυρος, μα ο δαίμονας κατάφερε να μου ξεφύγει. Ξαφνικά βγήκε το ολόγιο μου φεγγάρι και φώτισε άπλετα το φρικαλαίο και παραμορφωμένο σώμα του, που εκείνη την ώρα έτρεχε με ταχύτητα που κανείς θνητός δεν θα μπορούσε να φτάσει. Τον πήρα στο κατόπι και για πολλούς μήνες ο μόνος μου σκοπός ήταν το κυνηγητό του. Μέσα στις ερημιές της γης των Τατάρων και της Ρωσίας πάντα ήμουν στα ίχνη του, γιατί αρκετές φορές οι χωρικοί, φοβισμένοι από το φοβερό του παρουσιαστικό, με πληροφορούσαν για το δρόμο του. Και άλλες πάλι, ο ίδιος που φοβόταν πως αν έχανα τα ίχνη του θα μπορούσα να απελπιστώ και να πεθάνω, φρόντιζε να μου αφήνει κάπου-κάπου μερικά για να με καθοδηγεί. Το χιόνι με κουκούλωνε και έβλεπα τις τεράστιες πατημασιές του πάνω στη λευκή πεδιάδα. «Εσύ που πρωτομπαίνεις στη ζωή, που η φροντίδα είναι κάτι το καινούριο και η αγωνία κάτι το άγνωστο, πώς μπορείς να καταλάβεις τι αισθάνθηκα και τι αισθάνομαι ακόμα?» Το κρύο, η έλλειψη και η κούραση ήταν τα λιγότερα βάσανα που μου μελόταν να περάσω. Κάποιος σατανάς με είχε καταραστεί και κουβαλούσα μέσα μου μια αιώνια κόλαση.

Σέλεϊ, Φρανκενστάιν. Εισαγωγή, μετάφραση, Θάνος Σακέτας, εκδόσεις, Στοχαστής.

Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

Πήρα το φθινόπωρο από το χέρι και πήγαμε στην αγορά να του πάρω ένα καινούριο επίθετο. Στην αγορά της μνήμης, των λεξικών, των γλωσσαρίων.

Πήρα το φθινόπωρο από το χέρι και πήγαμε στην αγορά να του πάρω ένα καινούριο επίθετο. Αυτά που φορεί έχουν πια ολότελα παλιώσει. Τρόμαξα να του έβρω κάποιο παρουσιάσιμο να μπορέσει να έρθει μαζί μου. Αλλά πού να βάλει πια εκείνα τα παλιά τα κουρέλια του, τα κίτρινα, τα τυποτένια. Αν δεν βρεθεί κάποιο καινούριο, θα ρω πως θα απομείνει πια ολότελα γυμνό, μόνο με τον ίδιο τον εαυτό του.

Για κοίταξε αυτό το σοβαρό κατάστημα με τα 5 πατώματα. Είναι καμωμένο από μπετόνα αρμέ. Οι επιγραφές του μοιάζουν με πυρκαγιά κάτω από τον ήλιο. Ψώνια επιθέτων. Εφαρμογή απαράμιλος. Στερεότης εγγυημένη. Σπεύσατε. Νέα μόδα. Κάτω ο ρομαντισμός. Ακριβολογία απλότης συμπίκνωσης περιεκτικότης. Κατέχομεν το ρεκόρ.

Ομολογώ πως ο όγκος του μου εμπνέει περισσότερο φόβο παρά εμπιστοσύνη. Να ειδούμε, θα βρω με τα χαρούχαλάκια του μικρού. Ζητούμε ένα επίθετο για το φθινόπωρο.

Σ' όλη τη μισή πλευρά του καταστήματος από μέσα φιγουράρει από πέρα ως πέρα μια μεγάλη άσπρη ταινία με τεράστια γράμματα και με τη λέξη «δημοσιογραφικά». Εκεί φαίνεται γίνεται η μεγαλύτερη πούληση. Είναι τόσος κόσμος που τρέμω μη το πνίξουν το φτωχό το μικρό μου που φοβάται. Τι βόη, τι κακό. Αγοράζουν σχεδόν με κλειστά τα μάτια. Όλα σχεδόν τα αγοράκια, τα κοριτσάκια, οι κυρίες που φέρνουν μαζί τους αυτοί οι κύριοι, φεύγουν παραμορφωμένα. Θεέ μου, με τι βία ψωνίζει ο κόσμος σήμερα. Τι κομικές φορεσιές θα κυκλοφορούν έξω στο δρόμο. Αλλά ποιος να μιλήσει. Όλοι έχουν ελαττώματα. Κάνουν λοιπόν τον κουτό ένας για τον άλλον. Α, μα εγώ δεν μπορώ να τον ντύσω αυτό το παιδί με τέτοιες φεδρότητες.

Στο έξω μέρος του μαγαζιού υπάρχει μια επιγραφή στενότερη από την άλλη. Αυτή γράφει «Λογική». Αρκετοί κύριοι και κυρίες, σχεδόν όλοι με ματογυάλια, παζαρεύουν ώρες με τους υπαλλήλους. Απορώ με την προθυμία των υπαλλήλων. Φαίνεται ότι αυτά τα επίθετα καλοπληρώνονται. Τους βλέπεις και θαρρείς πως η μέση τους είναι λαστιχένια. Ανεβαίνουν στα ράφια, μετεωρίζονται στον αέρα, σκύβουν στα τρίσβαθα της βιτρίνας, κάνουν αστραπιαίες υποκλήσεις, φέρνουν κουτιά ανεξάτλητα. Εδώ κανείς δεν φεύγει χωρίς ψώνια. Όλοι βρίσκουν σχεδόν απαράλλαχτο εκείνο που εζήτησαν και βλέπεις να γελάει στο μέτωπό τους μια αυστηρή χαρά, γεμάτη πεποίθηση. Ορισμένη πελατεία φερέγγια και αρκετά πλούσια, καθώς φαίνεται. Είναι σαν ένα είδος συνδρομητέ του μαγαζιού, γνώριμοι του από χρόνια. Έχουν μάθει τα καθέκαστα και μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους και χωρίς τους υπαλλήλους.

Αλλού υπάρχει μια μικρότερη επιγραφή. Γράφει «εμπόριον». Εδώ οι πελάτες είναι πυκνότεροι, αλλά λιγότερο απαιτητικοί και ιδιότροποι. Ικανοποιούνται με την αντοχή των πραγμάτων που ψωνίζουν. Τα τρίβουν πάνω στον καρπό του χεριού για να δουν αν ζαρώνουν. Αυτό είναι το μόνο που εξετάζουν.

Πολλοί, πάμπολοι ψωνίζουν και εδώ, με την ίδια βία και απροσεξία, με την ίδια ακαλαισθησία και τον ίδιο επαρχιωτισμό με εκείνον που κάνει θράψεις στα δημοσιογραφικά.

του στυλίγουν με τα χειρισμένα φορέματα, που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σταθώ από τη μούχλα που αναδίνουν. Και αυτοί τα παίρνουν με τόση ικανοποίηση και πηγαίνουν να αντίσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τη σάρκα της σαρκός τους.

μας εκεί κάτω, έδωσε μια στα χέρια του υπαλλήλου, γιατί τάχα του ελέρωσε τα ψώνια του με τα χέρια του. Ύστερα τα τυλίγει με ένα πολύτιμο γυαλιστερό χαρτί που έφερε ο ίδιος στην τσέπη.

Να κι ένας που φεύγει με αδιανά χέρια. Μέσα στα μάτια του υπάρχει τέτοια έκφραση απογοητεύσεως και αηδίας που και εμένα με παγώνει από τώρα. Ένας άλλος ψώνει σε κάτι που του φαίνεται στραβό και πολεμάει μόνο στο να το ισιάσει. Το λυγίζει, το φέρνει βόλτα, στο τέλος του σπάζει σε δύο κομμάτια, πέφτει και γίνεται θρύψαλα.

Σε εμάς ο υπάλληλος μας παρουσιάζει ένα παράξενο κουτί και συγχρόνως παραπονιέται πως οι περισσότερες προμήθειες σε αυτό το διαμέρισμα έχουν σωθεί, πως ακρίβηναν στον τόπο της παραγωγής, πως οι έμποροι προτιμούν πια να μην φέρνουν και συνιστούν στους πελάτες να οικονομηθούν με άλλα που είναι επίσης καλά και οικονομικότερα και περισσότερο μοντέρνα. Έξαφνα τα δημοσιογραφικά.

Μου έρχεται να τον σπρώξω από κοντά μου και αυτόν και τη μουρμούρα του και ανοίγω το κουτί. Βρίσκω ένα πολύτιμο ιδεώδες. Φωνάζω το φθινόπωρο που στέκει αφηρημένος ανεκστατικό και το ρωτώ αν του αρέσει. Πραγματικώς είναι λίγο εξωφρενικό, περίπου ακατανόητο. Θα είναι και πολύ ακριβό. Όχι, αυτό δεν του πάει. Δεν μας κάνει.

Ο υπάλληλος, από πείσμα που φαίνεται εύκολο, μας παρουσιάζει άλλο. Εδώ φαίνεται καθαρά η ετικέτα που γράφει «Banalité» και που την έχουν αδέξει αξίσει με τον ήχη και με κρύο νερό. Ανοίγομαι. Τι να ειδούμε. Ένα σωρό από γλυκό, ωραίο, καλό, όμορφο, θλιβερό, σκοτεινό, θλιμμένο, γεμάτο από τέτοια πράγματα. Τι ανέδεια να τα παρουσιάζουν ακόμα για να πουληθούν αυτά τα σκολικόβρωτα. Μόνο που δεν βγαίνω έξω να φωνάξω την αστυνομία.

Ένας άλλος υπάλληλος που τώρα αντιλαμβάνομαι ότι από ώρα με παρακολουθεί με κάποια συμπάθεια, όριμος άνθρωπος και παλαιός, καθώς φαίνεται στην υπηρεσία του καταστήματος, που θα εγνώρισε και τις αξιοπρεπέστερες ημέρες του, κατρακυλάει υποχρεωτικότατα από τα πιο ψηλά ράφια με δύο κουτιά στα χέρια.

Πραγματικώς, δεν έχω γελαστεί. Στο ένα η σκόνη έχει κάνει τέτοια θράψη που μόλις διακρίνονται μερικά ίχνη επιγραφής. Είναι η λέξη αξία.

Αυτό το κουτί είναι φανερό ότι από καιρό μένει άχρηστο. Δεν ζητείται πια από κανένα. Και αυτή η λέξη πώς μου φάνηκε μακρινή, σχεδόν ψεύτικη.

στο άλλο κουτί, που δεν έχει υπογραφή, πετούν, φαίνεται εκεί μέσα, ό,τι περισσεύει. Βρήκαμε ένα απροσδόκητο αγγελικό.

Ομολογώ πως αυτό ήταν ένα ιδιότροπο φόρεμα για το φθινόπωρό μου, εντελώς καινούριο και που ασφαλώς θα έκανε εντύπωση. Αλλά τι κρίμα. Τα μισά χεράκια του έμειναν έξω. Έτρεμε το φτωχό και μου έριξε ένα τόσο οικετευτικό βλέμμα που αναγκάστηκα να αποθέσω στη βιτρίνα το ρουχαλάκι του με φανερή απογοήτευση.

Τίποτα λοιπόν δεν υπήρχε σε αυτό το γιγαντιαίο μαγαζί που να μπορούσε να ντύσει το φθινόπωρο τουλάχιστον με αξιοπρέπεια. Κι ήταν τυχερό μου άλλα από τα φορέματά του να το κάνουν απελπιστικά γελίο και άλλα να του παραμορφώνουν τα μέλη ή να σέρνονται ανάμεσα στα πόδια του σαν άψυχες ουρές.

Δεν ξέρω τι θα απογινόταν ως το τέλος. Αλλά ξαφνά, από το μέρος των δημοσιογραφικών, όπου η λύσα και ο ρημαγδός των αγοραστών έφθανε τα όρια της λαιλασίας και η αμύθιτη κατανάλωση, γενόμενη με αχαρακτήριστο πάταγο πελατών και υπαλλήλων, καταντούσε διαρπαγή, ακούστηκε ένας απέσιος κρότος.

εκατοντάδες τόπια υφασμάτων να έπεφταν μαζί με τα ράφια τους, δεν θα έκαναν μεγαλύτερο κρότο. Ο αλλαλαγμός έφτασε στο κατακόρυφο και ένα σύννεφο σκόνη ανέβηκε σαν καπνός από το πλήθος, που συγχρόνως, σαν να έσκαγε φοβερή μπόμπα ανάμεσά του, σκόρπισε σε κάθε διεύθυνση.

τραπία μου πέρασε η ιδέα της πυρκαγιάς. Αλλά όλα με έπιθανε ότι είχε συμβεί μάλλον κλοπή που απεκαλύφθη ξαφνικά. Δεν θα ήταν βέβαια κλοπή πραγμάτων μεγάλης αξίας. Από την επιγραφή του είδους μπορούσε κανείς να κρίνει. Αλλά θα ήταν τότε κλοπή ομαδική, διαρπαγή, καθώς το είχα φανταστεί. Λαφυραγωγή οργιαστική, που οι ιδιοκτήτες θα ανεκάλυψαν με φρίκη.

Μα βέβαια, ήταν ποτέ δυνατόν όλοι εκείνοι οι κουρελίδες, οι απένταροι αλήτες, οι διακονιάριδες να έχουν χρήματα στη τσέπη τους για να κάνουν ψώνια έντιμα και χρήσιμα? Φαίνεται ότι θα έπιασαν αρκετούς συγχρόνους.

Αλλά πώς οι άλλοι άρπαξαν ήδη τα επίθετά τους, τα φόρεσαν όπως, τα έδεσαν στα πακέτα τους, τα κουβάλισαν μαζί τους. Τώρα ήταν πια αργά.

Βλάκα καταστηματάρχη, μου ήρθε να φωνάξω αν ήταν δυνατό. Είσαι ηλίθιος, αλλά και κακοήθης. Σε σύγχυζε η επιμονή μου να ψάξω, να διαλέξω, να προτιμήσω, να βρω αυτό που θέλω. Ήθελες το ανώνυμο πλήθος, το ανεύθυνο με το βλακώδες γούστο, που το καπελώνεις με τις προχειρότητές σου και του εισπράττεις ανόητε τα κουρελόχαρτα που σου δίνει χωρίς να τα μετρήσει. Σου το ξαναλέω, ηλίθιε και κακοήθη. Θέρισε τώρα τον καρπό που έσπηρες και εσύ και η ομοιή σου. Ήθελα να φωνάξω, αλλά πού να ακουστώ.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε μουσική των Μπαλανέσκου Quartet, Franz Liszt, Scott Dubois, Camille Saint-Saëns, Pierre Valsich Quartet και René Aubry. Το κείμενο που διαβάστηκε είναι του Τέλου Άγρα με τίτλο «Το φθινόπωρο στην αγορά». Εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2017. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Τέλος Άγρας. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Ραδιοφωνική σύνθεση, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Όλιβερ Κόουτς ως εσωτερικός χαρτογράφος κινείται ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, χωρίς να διαχωρίζει τα όρια. Το breathing, αναπνέοντας, δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά οδηγία ακρόασης. Ο τσελίστας και συνθέτης εργάζεται με το σώμα του ήχου, με την αναπνοή του δοξαριού πάνω στη χορδή, με μία μικροκίνηση που δεν αφηγείται μελωδίες, αλλά πάλεται. Μας εισάγει σε μία ακρόαση όπου ο χρόνος δεν κυλά, αλλά αναπνέει, ως μορφή παρουσίας, δηλώνοντας απλά την ύπαρξη. Και από την οργανική, γήινη ανάσα του Όλιβερ Κόουτς, ο Κλέμενς Κρίστιαν Πέτς μεταφέρει τη ροή από το σωματικό στο εύθραυστο, με ρομαντική ευαισθησία και μελαγχολία, αναδεικνύοντας μια καθαρή και διαυγή εκφραστική γλώσσα στη σύνθεση με τίτλο «Porcelain». Η αναπνοή αόρατη, ενώ η πορσελάνη ορατή, εύθραυστη και ταυτόχρονα απειλητικά ραγίσιμη.

Στον απόϊχο της ευαίσθητης, χωρίς υπερβολή πειθαρχημένης μελαγχολίας του Clemens Christian Petz, ο Wim Mertens, με την μινιμαλιστική επιμονή του, δημιουργεί επαναληπτικές δομές που θυμίζουν καταγραφή, σε μια ροή που αποκτά τη διανοητική διάσταση αρχαιακού χαρακτήρα. Archive character.

από τον βιωματικό παλμό και τη ρυθμικότητα της τελετουργικού χαρακτήρα μουσικής του Λιβανέζου Μπασάρ Μαρκαλίφε στον εσωτερικό χώρο περισυλλογής της σύνθεσης του Γκόλφαμ Καγιάμ με τίτλο «Σιλένσιο». Εδώ, η σιωπή δεν είναι απουσία, είναι συγκρατημένη ένταση, καθώς το κλαρινέτο της Μόνα Μαντμπουριάχη αιωρείται σε λιτές αρμονίες και οι παύσεις, ισότιμες με τις νότες, δημιουργούν στοχαστική ροή.

Φανταζή επαπηγιόν μπλε. Στο ανοιχτό παράθυρο της φαντασίας, το πέταγμα μιας γαλάζιας πεταλούδας έγινε η αφορμή για τη λυρική αφήγηση του πιανίστα Σεντρίκ Μονιέ σε μια ονειροπόληση που κορυφώνεται σε εφορία, χωρίς ένταση, μα με ψυχική ανάταση. Σε αυτήν την ποιητική φωτεινότητα, ο Βόλκερ Μπέρτελμαν, γνωστός ως Χάουσκα, δημιουργεί μια αντίστοιξη σκιάς, επαναφέροντας την πολυπλοκότητα της υφής, εξερευνώντας ηχητικά τα ίχνη και τις αντανακλάσεις σκέψεων που κινούνται ως φαντάσματα μνήμης. Ghosts.

Στην υποβλητική ατμόσφαιρα της μουσικής του Volker Bertelmann, οι ήχοι αποκτούν μυστήριο και βάθος. Μια αίσθηση ότι κάτι κινείται πίσω από την επιφάνεια, μια ηχητική εκδοχή αναμνήσεων που επιμένουν, καθώς το πιάνο γίνεται χώρος όπου η μνήμη κατοικεί. Και όταν οι μνήμες πυκνώνουν, υπάρχει ανάγκη για αποστασιοποίηση, όχι ως απουσία συναισθήματος, αλλά ως αποφόρτιση. Ο David Sinclair, ιδρυτικό μέλος της μπάντας της βρετανικής progressive σκηνής των Caravan, λειτουργεί ως παρατηρητής, ερμηνεύοντας τη σύνθεση με τίτλο Disassociation, αποσύνδεση, κάνοντάς τη να ακούγεται παράδοξα ως επανένωση. Περιγράφει όχι ένα πρόσωπο που χάνεται από τον εαυτό του, αλλά ένα πρόσωπο που βρίσκει έναν τρόπο να ξαναπιάσει το νήμα, καθώς η αποσύνδεση λειτουργεί ως μία μορφή αυτοφροντίδας, σε απόσταση ασφάλειας και επιστροφής, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την πέμπτη σύνθεση σε ρε λάσονα από τη συλλογή 12 έργων με γενικό τίτλο «Συμφωνία di Concerto Grosso» του Αλεσάντρο Σκαρλάτη. Αποτελείται από 5 μέρη. Σπιριτουόζο, εστακάτο, αντάτζο, αλέγκρο, αντάτζο και αλέγκρο ασάι. Παίζει το σύνολο Chiave d'Arco υπό τον Sigiswald Kouken.

Ακούσαμε την πέμπτη σύνθεση σε ρε λάσονα από τη συλλογή 12 έργων με γενικό τίτλο «Συμφωνία di Concerto Grosso» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Έπαιξε το σύνολο «Chiave d'Arco» υπό τον Sigiswald Kocken. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Abeck», έργο 1 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Άνικα Τρόιτλα.

Ακούσαμε τη σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Abeck, έργο 1» του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε η Άνικα Τρόιτλα. Ακολουθεί το μοτέτο «Spem in Allium» για 40 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Τόμας Τάλις. Συντέθηκε περί το 1570 για 8 πεντάφωνες χοροδίες. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορινγκ.

Ακούσαμε το μοτέτο Spem in Allium για 40 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Thomas Tallis. Συνδέθηκε περί το 1570 για 8 πεντάφωνες χορδίες. Το σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Steven Clibory. Επόμενη επιλογή του BBC, το Quartet Satz σε ντουελάσσονα Deutsch 703 του Franz Schubert. Πρόκειται για το πρώτο μέρος ενός κουαρτέτου εγχόρδων του συνθέτη που παρέμεινε ημιτελές. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τίλεφ.

Ακούσαμε το Quartet Satz σε Doyle Assona Deutsch 703 του Franz Schubert. Όπως είπαμε, πρόκειται για το πρώτο μέρος ενός κουαρτέτου εγχόρδων του συνθέτη που παρέμεινε ημιτελές. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Τίλεφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για τσέμπαλο και ορχήστρα του Ούγγρου συνθέτη Φρίγες Χίτας, 1928-2007. Την τσεμπαλίστα Μπόρμπαλα Ντόμποζη συνοδεύει το σύνολο Κοντσέντους Χουγκάρικους υπό την Ιλντικό Χέγγι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τσέμπαλο και ορχήστρα του Ούγγρου συνθέτη Φρίγες Χίντας 1928-2007. Την τσεμπαλίστα Μπόρμπαλα Ντόμποζη συνόδευσε το σύνολο Κοντσέντους Χουγκάρικους υπό την Ιλντικό Χέγκη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα για όμποι και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 32, του Φινλανδού συνθέτη Τάουνο Πίλκανεν, 1918-1980. Η σουίτα αποτελείται από τρία μέρη, ρομάντσα, σκερτσίνο, εμβατήριο. Σολίστη είναι ο ομποίστας Άλε Λίντγκρεν. Την ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτρι Σάκαρη.

Ακούσαμε τη σουίτα για όμποι και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 32, του Φινλανδού συνθέτη Τάουνο Πίλκανεν, 1918-1980. Σολίστη ήταν ο ομποίστας Άλε Λίντγκρεν. Την ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Πέτρι Σάκαρη. Επόμενη επιλογή του BBC, η Echo Fantasia, σε ρε Λάσονα, για πληκτροφόρο, του Ολλανδού συνθέτη και οργανίστα Jan Pieter Zoon Svelling, 1562-1621. Ερμηνεύει ο οργανίστας Peter van Dijk.

Ακούσαμε την Εκοφανταζία σε ρε λάσονα για πληκτροφόρο του Ολλανδού συνθέτη και οργανίστα Jan Pieter Zoon Svelling 1562-1621. Ερμηνεύσε ο οργανίστας Peter Fantek. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 2 σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 13 του Johann Nepomuk Hummel. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro con brio, adagio con gran espressione, Allegro con spirito. Ερμηνεύει ο πιανίστας Αντώνιο Πόμπα Μπάλντι.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 13, του Johann Nepomuk Hummel. Ερμηνεύσει ο πιανίστας Αντώνιο Πομπά Μπάλτι. Ακολουθεί το τρίο για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε σολ μείζωνα, έργο 9 αριθμός 1, του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο, αλέγκρο, κομπρίο. Αντάτζο, μανόν τάντο, εκαντάμπιλε. Σκέρτσο, με ένδειξη, αλέγκρο. Και πρέστο, ερμηνεύει το τρίο «Αν Παπιέ».

Ακούσαμε το τριό για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε σολ μίζωνα, έργο 9 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε το τρίο «Un papier». Ακολουθούν δύο χοροδιακά μοτέτα του Anton Bruckner, «Christus factus est» και «Locus είστε». Τη χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Jesper Kove Jørgensen.

Ακούσαμε δύο χοροδιακά μοτέτα του Άντων Μπρούκνερ, «Christus factus est» και «Locus iste». Τη χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Γιέσπα Κόβ-Γιάρνσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο «Φράτρες» του σύγχρονου εστονού συνθέτη Άρβο Πέρκ. Αφιερώθηκε στο σύνολο παλαιάς μουσικής Hortus Musicus, το οποίο έδωσε την πρεμιέρα το 1977. Η σύνθεση, δίχως προκαθορισμένη ενοργάνωση, περιλαμβάνει σειρά παραλλαγών πάνω σε μια ακολουθία 9 συγχορδιών. Τη βιολοντσελίστα Μόνικα Λεσκοβάρ συνοδεύει η πιανίστα Μαρτίνα Φίλιακ.